0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: ή η Αλεξάνδρα. Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως

0: περίπτωση που...
1: Ανακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο. Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Κλέψα το λέμα, μάθα σε βρω.

0: Μόνο Ράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
1: Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
0: Τίτλος:
1: Θα σου στέλνω φιλιά.

Κοσμοράδιο 95,1. Ευχαριστώ.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
6: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι?
3: Αν ακούω ράδιο.
1: Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μια 67χρονη κυρία από την Κολομβία, η οποία έχει ζήσει και στην Κολομβία αλλά και στην Αρμενία. Τι έκανε, αγόρασε δύο σπίτια. Αμέσω τώρα που βρήκε τα λεφτά. Λοιπόν, αυτή η κυρία.
2: Δούλεψε και τα βρήκε.
1: Καθόταν, δούλεψε ακριβώς. Καθόταν λοιπόν έτσι, καλή ώρα, όπως λέμε οι γιαγιάδες που κάθονται στα μπαλκόνια, παρατηρούν. Κυκλοφορούν στη γειτονιά γενικότερα και κρατούν σημειώσεις.
2: Ωραία.
1: Μάζευε όλα τα κουτσομπολιά που ακούγε αριστερά και δεξιά. Αριστερά, δεξιά, εσύ, τύπο φούρναρ, τύπο άλλο, τσαγκάρι, σομαράκι κτλ. Και τα πουλούσε σε. Στου άμεσα ενδιαφερόμενου. Έπαιρνε περίπου λέει 5 έως 10.000 Κολομβιανά πέσος.
2: Ωραία.
1: Έπαιρνε μεγαλύτερα λεφτά. Ανάλογα βέβαια τη βαρύτητα τη πληροφορία.
3: Επιχειρηματικό μυαλό.
2: Έτσι το πήρε τα σπίτια
1: μου. Έτσι ακριβώς πήρε τα σπίτια, Γιώργο.
2: Έχω κάτι γειτόνισε στο μυαλό μου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν και 5 πολυκατοικίες μέχρι τώρα.
1: Πραγματικά.
2: Και κάτι θείες επίσης. Δεν θέλω να πω ονόματα και να
1: μην τρίχα στην ελιά.
2: Εκείνη ήταν φίλη τη γιαγιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω θα μπορούσαν να έχουν τη μισή Θεσσαλονίκη, έτσι, να ξέρεις.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: κόσμο. Νούμερο 2. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8.45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ.
2: Ναι, ναι.
1: Η οποία φυσικά.
2: Τι
1: και σε άκουσε όταν έλεγε ότι η Μελίνα. Τι γίνεται με τον Χριστό Μάστορα και τέτοια. Θέλησε, λέει, να μιλήσει στην κόρη τη για αρχή. Μετά θα σε έπαιρνε εσένα. Φέρεται να τη ζήτησε πάνω απ' όλα να είναι ιδιαίτερα διακριτική στι δημόσιε εμφανίσει τη.
2: Ναι, γιατί μα φέρνει τον ένα γαμπρό, μα φέρνει τον άλλο γαμπρό.
1: Όχι, να προσέχει, σου λέει, την παρουσία φωτογράφων προκειμένου η προσωπική τη ζωή να μην μετατραπεί σε καθημερινό θέμα συζήτηση.
2: Να τα κάνει απλά να τα κάνει πριβέ.
1: Δεν πρόκειται, λέει, για παρέμβαση τη προσωπική. Επιλογές της κόρης της, αλλά περισσότερο για μια συμβουλή προστασίας από μια γυναίκα που γνωρίζει καλά πώς λειτουργούν τα φώτα της δημοσιότητας.
3: Κάτι ξέρει.
1: Ήταν απλά οι άνθρωποι στο ίδιο beach bar, λέει. Δεν ήταν καν στην ίδια παρέα.
2: Τίποτα.
1: Απλά είπαν ένα γεια, γιατί να σου πω κάτι, ο Χρήστος.
2: Ναι, είναι γενέστατος.
1: Και εκτός αυτού δούλευε και με τη μαμά της πόσα χρόνια.
2: Σωστό
1: δηλαδή ήταν μαζί με τη
2: Δέσποινα. Στα πόδια της μεγάλωσε.
1: Πόσο καιρό. Ναι, οριακά όχι. Γιατί πρόπερση δουλεύανε και η Μελίνα είναι 20 πόσο χρονών.
2: Α, είναι τόσο.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
5: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται άμα ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο. Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ με εκτροπή αυτοκινήτου στον περιφερειακό, στο ύψος της Νεάπολης, στο ρεύμα προς ανατολικά. Τραυματίστηκε η γυναίκα οδηγός. Ερέτρια. Ταχύπλοιο συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στα ανοιχτά της περιοχής. Τραυματίστηκαν οι δύο από τους 4 επιβαίνοντες. Ουκρανία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 6 τραυματίστηκαν στην πόλη Κρέβιρη από ρωσικούς πυράβλους και ντρόουν. Λιβύη. Έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό δυτικά από την πρωτεύουσα της χώρας, θέτοντας εκτός λειτουργίας μέρος των μονάδων. Τένις Cincinnati Open. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε με 2-1 την Καμίλα Ραχίμοβα, συνεχίζοντας τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
9: για όλο το πλανήτη.
0: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
9: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλημέρα, καλημέρα, την πιο μεγάλη καλημέρα σε όλη την παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, είναι Κυριακή 16 του μηνός και είμαστε παρέα. Μαζί ξυπνάμε και μαζί θα περάσουμε τις επόμενες 4 ώρες μέχρι δηλαδή τις 12. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πού βρίσκεστε, όλα θέλω να τα μάθω. Και εννοείται σου έχω ετοιμάσει φανταστική εκπομπή σήμερα με πολλά θέματα, αγαπημένες μουσικές, αλλά σου έχω και πρόσεξέ με, όχι ένα, δύο φανταστικά δώρα. Όλα αυτά στη συνέχεια, τώρα πάμε να ρίξουμε πρώτα μία ματιά στην κίνηση, στους δρόμους της πόλης μας και αμέσως μετά 25 λεπτό non-stop μουσική.
1: Χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση, κινούμαστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, όπως ακριβώς και στη Χαλκιδική, ενώ και στις περιοχές του Στριμωνικού Κόλπου κινούμαστε με άνεση.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τι υπέροχο τραγούδι και αυτό που φυσικά το ακούσαμε παρέα εδώ στο 95,1. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Εσένα που τώρα ξυπνάς, βέβαια παιδιά, τώρα Κυριακή 16 του μήνα. Το mood είναι σίγουρα πολύ χαλαρό. Η πόλη κυριολεκτικά έχει αδειάσει. Πες μου και εσύ τα νέα σου, πού βρίσκεσαι, από πού είσαι κόσμος δονισμένος. 69 82 951 951 είναι το Viber μας, εδώ που τα λέμε, εδώ που σε περιμένω να κάνεις την εμφάνισή σου και να μου πεις την πρώτη καλημέρα. Εννοείται τα λέμε και στα social. Αν δεν μας ακολουθείς, κάντο αμέσως. Instagram, Facebook, TikTok, που εννοείται μας παρακολουθείς, γιατί έχουμε και πλάκα. Και βέβαια έχουμε και κανάλι στο YouTube και εκεί μπορείς να κάνεις ένα subscribe. Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
1: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
0: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
0: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Επιστροφή εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους, έτσι πάντα με καλοκαιρινή διάθεση. Είμαστε παιδιά πραγματικά στο πιο ωραίο κεφάλαιο του καλοκαιριού, 16 του Αυγούστου. Τώρα είναι η στιγμή σου να το ζήσεις, δηλαδή 100%. Οπότε αν σκέφτεσαι κάτι ακόμα να κανονίσεις, κάτι να χωρέσεις σε κάποιο Σαββατοκύριακο, κάποια ακόμη εξόρμηση, τότε ναι, είναι η στιγμή σου να το κάνεις λοιπόν αυτές τις μέρες. Πολλά φιλιά σε όλους, εδώ είναι ο Απόστολος, εδώ είναι η Κατερίνα, εδώ είναι και η Γεωργία, εσείς που ξυπνάτε νωρίς. Λοιπόν, 69-82-951-951, το Viber κλασικά για να τα λέμε. Και τώρα για πάμε στη μουσική μας.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ή μια επιτυχία με το δυνάλι, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν ξεχνά, στην ίδια συχνότητα μα ακού και στη Χαλκιδική και γενικότερα πιάνει πάρα πολύ παιδιά η εμβέλεια του σήματος του Κοσμοράδιο. Αλλά διαφορετικά μα ακού online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Και σου έχω κι άλλο. Αν πει στο site μα, στο κοσμοράδιο.gr δηλαδή, εκεί έχει και δωρεάν να κατεβάσει το application, ούτω ώστε να μα έχει και σε όλε σου τι συσκευέ. Εννοείται ότι θέλω και λίγο βοήθεια σήμερα για το σημερινό αφιέρωσέ το. Ποιον καλλιτέχνη λέτε να διαλέξω? Οπότε εσύ μετά στη συνέχεια να κάνεις τη δική σου επιλογή τραγουδιού και εννοείται αφιέρωση. Για δώστε ρε παιδιά καμιά ιδέα. 69 82 951 951. Στείλε μου στο Viber. Είσαι

0: Εδώ είμαστε φυσικά μαζί λίγο πριν τις 9. Καλημέρα σου λοιπόν, με χαμόγελο, με πολύ έτσι θετική ενέργεια. Και τώρα ήρθε στην παρέα σε καλή στιγμή, γιατί ξεκινάω τον πρώτο διαγωνισμό, παιδιά, που σας έχω για σήμερα, με διπλές προσκλήσεις για να πάτε την Τετάρτη που μας έρχεται, δηλαδή 19 του μήνα, 9:30 το βράδυ, στα Μουδανιά, στο Αμφιθέατρο, και να απολαύσεις live μοναδικό Στέλιο Ρόκο στα πλαίσια της φετινής καλοκαιρινής του περιοδίας. Αγαπάμε Στέλιο Ρόκο, οπότε αν και εσύ είσαι φαν, θα είσαι Χαλκιδική ή μπορείς να πας στα Μουδανιά, τότε στείλε μου το μήνυμά σου και δοκίμασε την τύχη σου. Απλά τα πράγματα, γράψε μου τη λέξη συναυλία, το δικό σου ονοματεπώνυμο και αποστολή κλασικά στο Viber στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Οι νέοι έχουν μειώσει το αλκοόλ.
3: Σοφία, τι είπες και καλά κάνουν.
0: Βεβαίως.
3: Ας ακούσουν τώρα όλοι οι μαγαζάτρες εδώ που έχουν, ξέρεις, τέτοια μαγαζιά.
0: Δεν συμβαίνει η αλήθεια.
2: Να σου πω κάτι, μπορεί να που λένε σουμάδες, μάνο μου, ναι.
3: Χυμούλης, ναι.
2: Πάρα πολύ. Μπανάνα, γιατί όχι.
3: Κοίτα, στην Αμερική λέει το έχουν πάρει πρέφα αυτό. Και οι μαγαζάτρες διοργανώνουν, λέει, βραδιές 70s, 80s και 90s για να προσελκύσουν την Generation X που από ό,τι φαίνεται αυτή στηρίζει τα μπαρ και πηγαίνουν και πίνουν. Γιατί
2: δηλαδή,
3: αυτή δεν είμαι Generation X.
2: Είσαι, καλά, είναι γεννημένη από το 65 μέχρι το 80.
3: Δεν είμαι.
2: Α, είσαι μετά το 80.
3: Μετά το 80.
2: Θα μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Αυτοί, λέει, οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν συνηθίσει ούτως ή άλλως να πίνουν αλκοόλ, οπότε δεν χρειάζεται ούτε να το ξεκινήσουν ούτε να κάνουν κάτι άλλο.
3: Μήπως έχουν και την οικονομική επιφάνεια να το στηρίξουν αυτό το σπορ.
2: Εντάξει, παιδί μου, ποτό είπαμε να πάρουν, όχι αυτοκίνητο, ούτε σπίτι.
3: Έχει δει πόσο έχουν πάει τα ποτά.
2: Έχω δει πόσο έχουν πάει τα ποτά.
3: Οπότε 10 ευρώ στο χαβαλέ.
2: Τη σουμάδα μου, παρακαλώ.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Intervetten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση mort.com, Σάρουθρον και Πορτοβαλίτσα.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ανεβαίνουμε μαζί εννοείται με Κοσμοράδιο 95,1 Κυριακή πρωί και είμαστε παρέα. Τι καλά. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Τι μου κάνεις και πώς μου είσαι. Ελπίζω όλα τέλεια, όλα ανθυρά και πάνω απ' όλα με καλοκαιρινή παιδιά διάθεση. Α, την έχουμε. Σου ετοιμάζω και TikTok, σου ετοιμάζω και το σημερινό αφιέρωσέ το. Τρέχει και ο διαγωνισμός για Στέλιο Ρόκο. Χαμούλης κοινός και αμέσως τώρα έρχεται και το 25 λεπτό με τέλεια τραγούδια. Όχι, δεν υπερβάλλω, είναι ένα και ένα. Μείνω να τα ακούσουμε παρέα. Πρώτα όμως πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης μας. Έχει παραπάνω κίνηση?
1: Με άνεση κινούμαστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, καθώς επίσης και στις περιοχές της Χαλκιδικής και του Στριμωνικού κόλπου. Παρ' όλα αυτά, κάποιες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο δεντομαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας.

0: Και τώρα σου έχω συνταγή. Όχι, ούτε για φαγητό, ούτε για γλυκό. Σου έχω συνταγή για να φτιάξεις φυσικό καθαριστικό, το οποίο σου λέει είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικό. Είναι δηλαδή και για τα δύσκολα σημεία. Θα χρειαστείς βασικά λεμόνια, ξύδι και νερό. Αυτά είναι τα βασικά υλικά. Τι κάνεις? Στίβεις λεμόνια, τα σουρώνεις πολύ καλά, να μην έχουν δηλαδή μέσα ούτε φλίδες, ούτε κουκούτσια, εννοείται τίποτα. Και μετά προσθέτεις ένα μέρος ξύδι, ένα μέρος νερό και λίγες σταγόνες από το απορριπαντικό των πιάτων. Όλα αυτά σε ένα πολύ ωραίο ψεκαστήρα. Το ανακατεύεις καλά. Και σου λέει μετά καθαρίζεις τα πάντα. Και έτσι επιφάνεις την κουζίνα, απομακρύνει δηλαδή τα λίπη. Επίσης καθαρίζεις και τα σημάδια από τα άλατα που είναι συνήθως στις βρύσες, στους νεροχύτες. Καθαρίζει μέχρι και τζάμια και καθρέφτες. Οπότε, γιατί όχι, αν το δοκιμάσουμε, είναι και φυτικό.
1: Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο? Κάνετε λάθος.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κόσμο Ράδιο. Κόσμο Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης
8: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
9: Τίτλος:
8: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Να είμαστε και πάλι μαζί εδώ, να μείνεις γιατί που θα βρεις καλύτερα. Κοσμοράδιο 95,1 και Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Καλοκαιράκι στην πόλη, καλοκαιράκι μαζί. Και εννοείται, τρέχει διαγωνισμός για Στέλιο Ρόκο, γιατί σας στέλνω στη συναυλία του στα Μουδανιά στις 19 λοιπόν του Αυγούστου. Εννοείται, διπλές είναι οι προσκλήσεις που με ρωτάς. Τρέχει διαγωνισμός, οπότε μου στέλνεις στο Viber στο 6982-951-951 για να λάβεις μέρος. Και έτσι, παιδιά, λέω σήμερα να το αφιερώσουμε στο Στέλιο Ρόκο το σημερινό αφιερωσέτο. Ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, οπότε. Έχει ανέβει στο Instagram του Κοσμοράδιο Story, εκεί θα βρεις το κουτάκι. Γράψε μου ποιο τραγούδι από Στέλιο Ρόκο θέλεις να παίξεις στον αέρα. Πού το αφιερώνεις, τυχαία εγώ μετά θα κάνω την επιλογή. Και 12 παρατέταρτο θα το ακούσουμε να παίζει μαζί.

βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου. Μας αγαπάω.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ξέρεις, τώρα τι σκέφτομαι, που είναι κιόλας 16 Αυγούστου. Σκέφτομαι τι πράγματα θα ήθελα να έχω κάνει μέσα στο καλοκαίρι και δεν τα έχω κάνει. Οπότε δώσ' μου και εσύ κάποια ιδέα με κάτι που είναι must να το κάνεις κάθε καλοκαίρι, έτσι για να δώσουμε έμπνευση. Εγώ, παιδιά, αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να κάνω είναι να πάω θερινό σινεμά. Ναι, δεν έχω καταφέρει μέχρι τώρα να πάω θερινό σινεμά, παρότι το αγαπώ πάρα πολύ και έχει και ωραίες ταινίες να δούμε. Οπότε είναι στα must do's το επόμενο διάστημα. Θέλω και εσύ να μου πεις τις δικές σου προτάσεις. Οπότε κλασικά στείλαμε στο Viber 6982 951 951.

0: Και εννοείται, σπεύσατε να μου δώσετε ιδέες για το φετινό καλοκαίρι. Εντάξει, μου γράφετε να δοκιμάσω διαφορετικές γεύσεις παγωτού και γενικά φαγητά τα οποία είναι, ας το πούμε, αμυγός καλοκαιρινά. Σωστές προτάσεις αυτές. Στη συνέχεια μου λέτε να κανονίσω ταξίδι σε προορισμό που δεν έχω πάει. Ναι, να το κάνω παιδιά και τώρα, τελευταία στιγμή. Γιατί όχι. Μετέχει κι άλλο. Ο Κώστας μου λέει βραδινό μπάνιο σίγουρα στη θάλασσα. Ναι, και αυτό πολύ καλό. Επίσης μου λέτε ευκαιρία να δεις σειρές που δεν είχες χρόνο να δεις το χειμώνα, το φθινόπωρο. Παιδιά, και αυτό σωστό. Και έχω και πάρα πολλές που μου αρέσουν. Αλλά ξέρεις τι παθαίνω εγώ. Αρχίζω και βλέπω τη σειρά. Και μετά, παιδιά, θα ξαγρυπνήσω. Ναι, όσο κουρασμένη και να είμαι, ειδικά αν είναι κάποια σειρά ή ταινία που μου αρέσει πολύ, χάνω τον ύπνο μου και δεν μπορώ μετά να κοιμηθώ. Το ξενυχτάω και δεν γίνεται άμα μετά δεν κοιμάσαι και καθόλου, πώς τη βγάζεις την επομένη. Ευχαριστώ για τις ιδέες, περιμένω κι άλλες γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ και ναι, πρέπει να τα κάνουμε όλα τα ωραία που θέλουμε και φυσικά επανέρχομαι δρυμύτερη να είσαι και εσύ την παρέα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μέτρα. Πόσες διακοπές έχεις κάνει το χρόνο, γιατί πρέπει οι άνθρωποι, λέει, μέσα σε έναν χρόνο να κάνουν 7 διακοπές.
3: Δεν μου λες, τι πιάνουμε για διακοπές. Δηλαδή, αν πάω 3 μέρες, τι αίρεσαι.
2: Όχι,
3: πιάνουμε και διακοπές.
2: Κοίτα, σκέψου τώρα, φαντάζομαι ότι έχεις να πας, ας πούμε, Μαλδίβες την άλλη εβδομάδα.
3: Μαλδίβες, ναι, ωραία. Ναι.
2: Η προσμονή ενός επερχόμενου ταξιδιού βελτιώνει σταθερά τη διάθεση και την παραγωγικότητα. Θα είσαι πιο παραγωγικό σήμερα.
3: Πάρα πολύ.
2: Αυτό. Οι συχνές αποδράσεις, έστω και μικρές, 5 μέρες, Γιώργο, 5 μέρες.
3: Έστω και μικρές είναι 5 μέρες.
2: Ξεκινά Μάλτα, Μαδρίτη, εδώ ήταν γύρω-γύρω. Θα πας μια Ρώμη. 7 φορές το χρόνο όμως πρέπει να το κάνεις αυτό. Αλλιώς.
3: Να σου πω.
2: Ναι.
3: Μικρές διακοπές, 5-7-35 δεν βγαίνουν οι μέρες στις αιδίες που έχουμε.
2: Στόχο. Θα φεύγεις Τετάρτη με Κυριακή.
3: Ναι.
2: Οπότε βγαίνει 3 εργάσιμες. Και 2-5. Να το, ορίστε.
3: 3 εργάσιμες και 2-5 μάλιστα.
2: Και 2 Σαββατοκύριακο 5.
3: Ωραία. Άρα θα λείπω 7 εβδομάδες το μήνα. Εσάς θα σημαίνει κάθε εβδομάδα να φύγετε.
2: Αυτά θα λείπουμε κι εμείς.
3: Πάρα πολύ καλά. Άρα να ξέρετε, 3 εδώ, ποτέ δεν θα ακούσετε να είναι. Κάποιος θα είναι για να είναι παραγωγικός στις Μαλδίβες.
1: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Καλοκαίρι στην πόλη, καλοκαίρι με Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά μας ακούς όπου και να είσαι, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου, είμαι εδώ από τις 8. Φυσικά και σήμερα Κυριακή 16 του μήνα. Ξυπνάμε παρέα, παίρνουμε το πρωινό μας και θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 12. Σε λίγο κιόλας να σου πω ότι σου έχω και δεύτερο διαγωνισμό. Φανταστικό, αυτή τη φορά είναι ομορφιάς, γιατί ναι, σε θέλω ακόμα πιο όμορφο και λαμπερό γλυκό μακροτόπουλο. Και φυσικά εμείς συνεχίζουμε με τη μουσική μας και όλα αυτά που μου έχετε ζητήσει. Και θα τα ακούσουμε non-stop χωρίς απολύτως καμία δική μου διακοπή. Πρώτα όμως, γρήγορη ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα.
1: Με άνεση κινούμαστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, όπως επίσης και στον περιφερειακό. Καθυστερίες συναντούμε στα δύο όδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και στη Χαλκιδική, στο εσωτερικό της Καλυθέας, της Χανιώτης και του Πευκοχωρίου, στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης, όπως επίσης και στον επαρχιακό, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Νέας Ποτίδας, λίγο πριν τη Γερακινή, στη Διασταύρωση, όπως και στο εσωτερικό του Σταυρού και της Ασπροβάλτας και στα δύο όδια της, όσον αφορά τις περιοχές γύρω από το Στριμονικό κόλπο.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Επιτυχίες non-stop, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Σήμερα 16 του μηνός, να πούμε χρόνια πολλά σε σένα φίλε Λέοντα. Ναι, ακόμα στα λιοντάρια είμαστε, που ίσως έχεις τα γενέθλιά σου. Οπότε, ό,τι καλύτερο να το γιορτάσεις και να χαρείς την ημέρα σου. Και χρόνια πολλά στον πολύ παιδιά κόσμο που και σήμερα γιορτάζει. Βλέπω εδώ γιορτάζει ο Αλκιβιάδης, ο Γεράσιμος, ο Σεραφείμ και η Σεραφημία, μετά ο Σαράντης, ο Απόστολος, ο Σταμάτης και η Σταματίνα. Πολλά ονόματα. Λοιπόν, χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα και φυσικά μένεις εδώ, γιατί επιστρέφω και με πολλή μουσική και με πολλή διάθεση, αλλά και με νέο δώρο για σένα.
1: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310 403 323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

γνωρίζω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

Και πάλι μαζί εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα Κοσμοράδιο 95,1, κοσμοράδιο.gr και φυσικά Μαρένα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Καθώς το ξέρεις, κάθε Σαββατοκύριακο 8 με 12 είμαστε παρέα. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε εσένα που τώρα κόσμο συντονίζεσαι και με την ευκαιρία θα ακούσεις και το δεύτερο δώρο που σου έχω, όπου τρεις τυχεροί παρακαλώ θα πάτε στο Αζαλέ, το αγαπημένο μας beauty salon στο κέντρο της πόλης, την Παλαιών Πατρών Γερμανού, και θα απολαύσετε μια τέλεια θεραπεία προσώπου, μια δερμοαπόξεση με μικροκρυστάλλους. Αυτή η τέλεια θεραπεία, η οποία δεν τραυματίζει το δέρμα, κάθε άλλο, του αφαιρεί όλα τα νεκρά κύτταρα και φεύγει αυτή στη βάδα και μετά βγαίνει ένα πρόσωπο φεγγάρι. Πιο λαμπερό, πιο καθαρό, πιο σφριγγυλό. Οπότε ξέρω ότι το θες. Γι' αυτό μην περιμένεις. Διεκδίκησέ το, στείλε μου μήνυμα τη λέξη Αζαλέ, όπως το ακούς, στο ονοματεπώνυμό σου, στο Viber μας 6982 951 951. Καλή επιτυχία.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και τώρα πρόσεξέ με, γιατί εδώ έχω έρευνα φωτιά. Λέει ότι κάθε φορά που ένας άνδρας πληγώνει μια γυναίκα, τότε το σύμπαν του επιταχύνει την καράφλα. Μην το γελάς καθόλου, γιατί εδώ υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα. Το σύμπαν σου λέει αρχίζει και κάνει ορμονικές ρυθμίσεις κάθε φορά που παίζουν τέτοιες συμπεριφορές απέναντι σε μια γυναίκα. Ή το τεστεστερόνι αρχίζει και πέφτει δραματικά, χάνει λίγο-λίγο την αυτοπεποίθησή της, λέει, και η πεμπταναγωγάση, το είπα. Και μετά η λεμία πιάνει δουλειά με την THD, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και κοιτάς λεμία προς τη γραμμή των μαλλιών. Με αποτέλεσμα, σιγά-σιγά τα μαλλιά να αρχίζουν να αραιώνουν. Δεν ξέρω αν το πιστεύεις ή όχι. Παρ' όλα αυτά, να φέρεσαι σωστά στη γυναίκα σου. Μην πληγώνεις τα κορίτσια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μην προκαλείς το σύμπαν. Μπορεί να σου τη φέρει άσχημα.

0: Εδώ παρέα λίγο πριν τις 11, φυσικά στο 95,1 και παιδιά σου έχω story time. Σου έχει τύχει να βιάζεσαι και λες θα πάρω ταξί για να φτάσω γρήγορα. Έτσι την πάτησα κι εγώ. Μπαίνω λοιπόν που λες προχθές ταξί, μπαίνω μέσα, έτσι είχε και πάρα πολύ ζέστη. Λέω τέλος πάντων τον προορισμό μου, δεν προχωράμε παιδιά 200 μέτρα, άντε το πολύ 300. Και ξαφνικά σβήνει η μηχανή εκεί στο φανάρι. Εντάξει, πέθεσα ότι μάλλον ξέρετε, έσβησε η μηχανή. Προσπαθεί ο κύριος, ξαναπροσπαθεί. Δεν μπαίνει προς τα αμάξι. Λέω, έχουμε μείνει. Μου λέει η κοπελιά, κάτι έχει γίνει με το αυτοκίνητο. Λέω, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Και τα σχετικά κατεβαίνω. Οπότε, για μια ακόμα φορά, δεν ήμουν πάλι στην ώρα μου για εκεί που ήθελα να πάω. Και το καλύτερο, έπρεπε να ξαναπερπατήσω πίσω στην πιάτσα για να πάρω ταξί. Και παιδιά, είχε τόση ζέστη, μα τόση ζέστη, που σίγουρα δεν θες να περπατάς. Και μάλιστα μέσα στο μεσημέρι. Τι να κάνουμε, δεν μου είναι, παιδιά, νομίζω τελικά γραφτό μου να πηγαίνω κάπου στην ώρα μου. Αλλιώς δεν εξηγείται. Λοιπόν, μένεις εννοείται εδώ. Επανέρχομαι για την τέταρτη μας ώρα μαζί, που ξέρεις, είναι πάντα η καλύτερη. Είναι η ώρα του πάρτι, γι' αυτό μην τη χάσεις.
1: 90, 95, 1, κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δεν ήμουν εγώ, δεν το προσγειώνω που να είναι το ελικόπτερό μου, να ξέρετε, παιδιά, έτσι.
3: Όχι, ήταν κανονικό ελικόπτερο, όχι από εκείνα που έπαιρνε από το πανηγύρι όταν ήσουν μικρό.
2: Κανονικά, κανονικά. Έχω που με πηγαίνουν, ξέρει, όταν κάνω τα DJ set. Με παίρνουν ελικόπτερο και με πηγαίνουν.
3: Λάλησε, παιδιά. Αυτό ήτανε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
5: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο, σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Φέτος το καλοκαίρι σου μπορεί να είναι και δροσερό.
7: Και χωρίς να χάσεις τη θάλασσα.
4: Ακριβώς, αρκεί να επιλέξεις το κατάλληλο μέρος.
7: Βίλας Λιρτζής, στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
4: Σε κοντινή απόσταση τόσο από τη Θεσσαλονίκη, όσο και από τις αγαπημένες σου παραλίες.
7: Διακοπές γεμάτες πολυτέλεια, στην απίθανη φύση του Χολομόντα.
4: Βίλας Λιρτζής, στον Ταξιάρχη. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-426203.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση mort.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ώρα έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
11: Πτώσεις σημειώθηκαν στην περιοχή ενώ η γυναίκα τραυματίστηκε όταν κεραυνός έπληξε το αυτοκίνητό της. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πολιτεία της Ινδιάνα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες. Ινδονησία. 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε την ανατολική περιοχή. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Την έκτη θέση κατέκτησε η ομάδα σκηταλοδρομίας 4x100 μέτρα ανδρών με τους Γιάννη Βοσκόπουλο, Νίκο Παναγιωτοπούλο, Σωτήρη Γκαργκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλο. Ηλιοφάνεια και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
12: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλημέρα σου όπου και να είσαι. Ελπίζω να μου είσαι καλά και φυσικά είμαστε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάρινα Μαρτίδου στην παρέα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Δεν νομίζω πλέον να κοιμάται κανένας άλλος. Έτσι σας έχω ξυπνήσει όλους. Δεν ξεχνάς ότι 12 παρατέταρτο έχουμε το σημερινό αφιέρωσέ το που είναι αφιερωμένο στον Στέλιο Ρόκο. Τον οποίο θα τον απολαύσουμε κιόλας live την Τετάρτη που μας έρχεται στα Μουδανιά. Οπότε γράψε μου κι εσύ εκεί στα Instagram stories του Κοσμοράδιο τη δική σου επιλογή από Στέλιο Ρόκο και εννοείται αφιέρωση. Τυχαία μετά θα κάνω την επιλογή και θα την ακούσουμε μαζί να παίζει on air ακριβώς στις 12 παρατέταρτο. Σου έχω ετοιμάσει μια playlist μουρλιά. Μείνε παρέα γιατί θα την ακούσουμε εννοείται non-stop. Πρώτα όμως πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης μας.
1: Μικροκαθυστερήσεις έχουμε στην Αεροκέφυρα Σταυρούπολης όσον αφορά το εσωτερικό της πόλης, καθώς επίσης και επί της Κωνσταντίνου Καραμαλής, στα φανάρι της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Τώρα, εκτός της πόλης, προσέχουμε τα διόδια των Μαλιγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας, όπως επίσης και τη Θεσσαλονίκη Μουδανιών. Στο ρεύμα πορείας προς τη Χαλκιδική έχουμε κίνηση στο ύψος της Σοζόπολης. Όσον αφορά το πρώτο πόδι, προσέχουμε το εσωτερικό της Καλυθέας, της Κρεοπηγής, της Χανιώτης και του Πευκοχωρίου. Στο δεύτερο πόδι, προσέχουμε το φανάρι της Νικήτας, όπου έχει μειωμένες ταχύτητες, όπως επίσης και τη διασταύρωση στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Νέας Ποτίδας. Στην Γερακινή, στο κομμάτι εκείνο, όσον αφορά το στριμωνικό κόλπο, προσέχουμε το εσωτερικό του Σταυρού της Ασπαβάλτας, όπως επίσης και τα διόδια της.

0: πολύ ωραίο αυτό, το οποίο έπαιξε και την Αναστασία που μου το είχε ζητήσει λίγο νωρίτερα. Πολλά φιλιά σε όλη την παρέα, σε σαν που τώρα ήρθες μαζί μας. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Σε λίγο αφιέρωσε το με Στέλιο Ρόκο. Δεν ξέρω, έχεις βάλει τη δική σου επιλογή. Τσέκανε αν είναι το Instagram λοιπόν και εκεί στα stories. Δες το, αφιέρωσέ το και γράψε μου το τραγούδι που θέλεις. Πολλά πολλά φιλιά εδώ να στείλω και στον Γιώργο, την Ελένη, η Χριστιανά, ο Ανδρέας. Όλοι είστε εδώ. Πολλά φιλιά μου στέλνετε και από Θάσο. Και παιδιά, ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες. Γιατί ξέρεις, τις βλέπεις και μπορεί να μην είμαι κι εγώ εκεί στα ωραία που είστε εσείς, αλλά κάπως νοερά το ζω. Λοιπόν, μένεις εδώ, δεν πας πουθενά, επανέρχομαι.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Επιμένεις.
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε.
5: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις.
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένη Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
6: 17 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

φυσικά μαζί, απολαμβάνοντας επιτυχίες non-stop εδώ στο 95,1. Σου έχω όμως και πάρα πολύ ωραίο ζωδιακό. Γιατί, παιδιά, έχει συμβεί κάτι αστρολογικά. Σου λέει ότι ο Ερμής έχει μπει στο Λέοντα. Και αυτό φέρνει τα πάνω κάτω. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Καλά, ούτε κι εγώ. Όμως, τέσσερα ζώδια είναι αυτά που ευνοούνται ιδιαίτερα μέχρι τις 25 τουλάχιστον Αυγούστου. Δηλαδή είναι μια περίοδος με αναζωογόνηση, με καινούργια σχέδια. Γενικώς θα πάνε όλα πολύ πολύ καλύτερα. Ποιοι λοιπόν ευνοείστε? Τα λιοντάρια, τα οποία θα αναλάβετε λύση κάτι που σας ενδιαφέρει, ηγετικό ρόλο, και αυτό είναι κάτι που γενικά σας αρέσει γιατί ταιριάζει και στο χαρακτήρα σας. Μετά ευνοούνται πάρα πολύ από αυτή την όψη οι κρύοι, οι οποίοι τώρα σου λέει θα νιώσουν επιτέλους ότι μπορούν να ανασάνουν, τέλος οι απογοητεύσεις. Συνεχίζουμε με τους ζυγούς, οι οποίοι σου λέει θα τα πάνε πολύ καλύτερα σε θέματα επικοινωνίας και γενικά θα έχουν πιο πολύ αυτοπεποίθηση αυτό το διάστημα. Και τέλος, παιδιά, η τετράδια κλείνει με εγώκερο, που σου λέει ότι τώρα θα έχει όλα αυτά τα στοιχεία που θα τον κάνουν να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά για να κατακτήσει αυτά τα οποία έχει έτσι βάλει στόχο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τραγούδια βάλατε στις επιλογές σας, οπότε και η δικιά μου απόφαση δεν ήταν καθόλου, μα καθόλου έκπληξη. Να σου πω κιόλας ότι θα απολαύσουμε Στέλιο Ρόκο 19 του μήνα στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών και πρόσεξέ με, σου έχω και δεύτερη ημερομηνία, 7 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στη Μονή Λαζαριστών. Live θα είναι και πάλι ο αγαπημένος Στέλιος Ρόκος, εννοείται με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε τώρα να ακούσουμε ποιο είναι τελικά το σημερινό αφιέρωσέ το.

Αυτό ήταν και για σήμερα 4 ολόκληρες ώρες όπου ήμασταν παρέα και εννοείται όλα τα είπαμε και ωραία τα περάσαμε. Ελπίζω το ίδιο και για σένα. Να σου ευχηθώ να είσαι πολύ πολύ καλά, να περάσεις τέλεια την Κυριακή σου, να έχεις μια πολύ καλή, έτσι γεμάτη καλοκαιρινή εβδομάδα που ελπίζω ναι, να την ευχαριστηθείς και να ξεκουραστείς και να κάνεις όλα αυτά τα οποία θέλεις. Εγώ είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το καλό για το επόμενο σου κουμ. Στις 8 θα έρθω να σε ξυπνήσω και σε αφήνω τώρα στα χέρια του Βασιλείου που έχει έρθει έτσι με τρέλα και φόρα για το επόμενο τετράωρο. Και να θυμάσαι, οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που πάντα θα σε ενθαρρύνουν. Οι πετυχημένοι είναι αυτοί που θα σε υποστηρίζουν. Οι γοητευτικοί είναι αυτοί που θα σου κάνουν κοπλιμέντα. Αυτοί πάλι που δεν έχουν να σου δώσουν τίποτα, αυτοί είναι που θα προσπαθήσουν και να σε ρίξουν. Γι' αυτό ξέρεις, αυτούς πρέπει να τους βγάλεις γρήγορα από τη ζωή σου. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλή συνέχεια. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έναν 33χρονο τουρίστα, ναι. Σίγουρα δεν ήσουν εσύ.
2: Όχι.
1: Τη Φυριπλάκα της Μήλου.
2: Τόσο μεγάλος δεν.
1: Τόσο μεγάλος, ναι, αυτό εννοούσα και εγώ. Στη Φυριπλάκα, ναι.
2: Α, δεν πήγε στο Σαρακίνηγο, ναι. Okay.
1: Έχει εκεί έναν βράχο 20 μέτρων. Mm-hmm. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου αυτός. Ναι, ναι. Ανέβηκε. Μαντέψτε. Δεν μπορούσε να κατέβει. Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού.
2: Πηδάς. Πιο εύκολο.
1: Πού να πηδείς κατά 20 μέτρα στα βράχια. Είσαι με τα καλά σου.
2: Όπως ανέβηκε, δεν κατέβηκε.
1: Όταν ανέβαινες, δεν σε νοιάζαν τα βράχια από κάτω. Τώρα σε νοιάζουνε. Γιατί θα πέσεις με το κεφάλι με τα γεια σας. Ό,τι και να έχει από κάτω, στα 20 μέτρα.
2: Ναι.
1: Δεν πηδάς και πολύ εύκολα.
2: Ναι.
1: Εσύ δηλαδή δεν πηδούσες.
2: Άμα ήταν θάλασσα από κάτω και ήξερα ότι δεν έχει κανένα βράχο από κάτω.
1: Παρακαλείτε κάποιο παρακαλώ που έχει κάποια μέσα να στείλουμε το μάνο στη Μήλο. Να το στείλουμε να τον ανεβάσουμε. Να δούμε τι θα γίνει.
2: Φτάνει, δεν πάω, είπαμε ξανά στη Μήλο.
1: Α, έχεις χωρίσει και εκεί. Τέλεια.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

Γεια σας, γεια σας και η χαρά σας. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Κυριακή σήμερα 16 Αυγούστου. Πάει και ο 15 Αυγούστου, παιδιά. Μόλις χθες. Ελπίζω να περάσετε καταπληκτικά. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπάρα. Μέχρι και τις 4 εγώ θα είμαι εδώ. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και φυσικά μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσω του www.kosmoradio.gr. Τι κάνετε, πώς είστε, πού βρίσκεστε σήμερα, είστε σπίτι, δουλεύετε, είστε σε κάποια παραλία, σε κάποιο beach bar, αν είστε εκεί, ζηλεύω πραγματικά. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, θα είστε εδώ, γιατί πραγματικά θα περάσουμε super duper, σας το υπογράφω. Πριν ξεκινήσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Τι να γίνει δηλαδή, 16 Αυγούστου είναι, η Θεσσαλονίκη είναι άδεια, δεν έχει καθόλου κίνηση, μπορείς να πας όπου θέλεις χωρίς προβλήματα, καθυστερήσεις κλπ. Αν τώρα εσύ είσαι εκεί έξω και είδες κάτι που θέλεις να μας το μεταφέρεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Λοιπόν, έρχεται Γιώργος Μαζονάκης και Πέγκη Ζήνα και Γιώργος Σαμπάνης και Αντώνης Ρέμος και Δέσποινα Βανδύ. Μήπως να ξεκινήσουμε με μέλισσες, τις αγαπάμε πολύ, δεν τσιμπάνε, τραγουδάνε και μάλιστα καταπληκτικά. Στους 95,1, φυσικά.

0: Αγαπημένος Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου. Να στείλω πολλά φιλιά στο Μωυσή και στην αγαπημένη του εκεί γυναίκα, υπέροχη. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Στέφανο που μου στείλε ένα μήνυμα. Όπως επίσης και στην Αλεξάνδρα που είναι εκεί μαζί. Στην Σοφία, στη Φωτεινή, στη Φανή, στο Χριστόδουλο. Όλος ο καλός κόσμος εδώ και πολύ καλά κάνετε. Θα περάσουμε υπέροχα. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω κάπου εδώ τους τρόπους μέσω των οποίων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και με την εκπομπάρα. facebook.com κάθετο Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας βρίσκεται σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982 951 951.
1: Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Δεν συναβαδεί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Βασίλης Παπαβασιλείου στον αέρα μέχρι και τις 4. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για την σημερινή Κυριακούλα. Σήμερα λοιπόν είναι 16 Αυγούστου. Είναι η 228η ημέρα του έτους. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6:39, ενώ η Δύση αναμένεται στις 8:18 πρώτα λεπτά. Γιορτάζουν Αλκιβιάδης, Διομήδης, Σταμάτιος, Σταματίνα, Σταματία. Σήμερα γιορτάζουν οι Σταμάτιοι, δεν το ήξερα, γιορτάζει η θεία μου. Λοιπόν, όσον αφορά τις επαιτίους και τις τρυπές γιορτές, είναι η Παγκόσμια Μέρα των Φάρων. Στο Κιώτο ανάβουν μεγάλες φωτιές στα βουνά που περιβάλλουν την παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα της Ιαπωνίας για να κατεβοδώσουν τις ψυχές των πεθαμένων συγγενών τους. Φεστιβάλ Σοκολάτας στη γαλλική Όλη Παλού Ντεσέρντον με ηλικία 300 ετών και στις ΗΠΑ στην Εθνική ημέρα για το ρούμι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ο λόγος τώρα και πάλι εννοείται στις μουσικάρες μας. Έρχεται αμέσως τώρα Κωνσταντινός Αργυρός. Στους 95,1. Φυσικά.

Και την Γαρμπία εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook και θέλω να απαντήσετε όλοι. Αν σε φώναζαν όπως στα χωριά με το όνομα του άνδρα σου, αναφέρομαι σε γυναίκες, πώς θα σε έλεγαν? Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή ερώτηση. Μπες στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951 και βρες την και απάντησε και διάβασε και τις απαντήσεις που έχουν δοθεί μέχρι τώρα. Είναι πραγματικά υπέροχες. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Πάνος Κιάμος και Νίκος Απέργης. Τώρα ένα τραγούδι που ζήτησε ο Ηρακλής, εξαιρετικά αφιερωμένο στον εαυτό του. Και από εμάς, ρε φίλε, άρχηγε Ηρακλή, Νίκος Βέρτης, στους 95,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Να μιλήσουμε λίγο και αυτό το χαμό που έχει γίνει όσον αφορά την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund της Γερμανίας από τον ΠΑΟΚ. Από το πρωί συνεχώς στη δική μου ροή στο Facebook βλέπω διάφορα sites έτσι, που αναφέρονται σε αυτό και πάρα πολλές γνώμες σχολιασμού κάτω από τις φωτογραφίες και τις αναρτήσεις γενικά του Γιάννη Κωνσταντέλια. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν είστε ΠΑΟΞΙΣ ή δεν έχει να κάνει βέβαια, γενικά θέλω μια γνώμη, αν συμφωνείτε με αυτό το mega deal που έγινε ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Dortmund και αφορά φυσικά το Γιάννη Κωνσταντέλια. Έχει γίνει πραγματικά χαμός. Διαβάζω, δεν προλαβαίνω. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια. Στείλτε μου λοιπόν τη γνώμη σας, τις απαντήσεις σας ή τις προτάσεις σας στο 6982-951-951 στο Viber. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφω με τη δεύτερη ώρα της εκπομπάρας εδώ στους 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή της ημέρας όταν είστε σε διακοπές? Αυτή είναι Μάνο, ωραία, καταλάβαμε.
3: Η Σόνια λέει ο μεσημεριανός ύπνος είναι κάτι που δεν το έχω όλο το χρόνο.
2: Ωραία.
3: Ένας άλλος φίλος λέει όλες.
2: Όλες.
3: Αχα.
2: Μία λίγο παραπάνω είπαμε ρε παιδιά, δεν είπαμε ότι δεν σας αρέσουν οι υπόλοιπες.
3: Η βραδινή βόλτα λέει εδώ πέρα μία φίλη και η Μαρία γράφει το πρωινό ξύπνημα στο μπαλκόνι.
2: Είναι ωραία, σας είπα εγώ, καφεδάκι στο μπαλκόνι, είσαι ακόμα δροσιά.
4: Το ζευγάρι όταν πηγαίνει, ας πούμε, κάτσε μωρό μου, απόλαυσε λιγάκι το πρωινό σου έτσι στο μπαλκόνι.
2: Πάω εγώ λίγο μέσα.
4: Ναι, το
2: βάζεις και την τηλεόραση δυνατά.
4: Τι λες, το σημαντικό είναι πάνω να κάνω ένα ντουζάκι.
2: Α, ντουζάκι. Πρέπει να κάνεις και ντουζάκι όμως, Μάνο, μετά μην βγεις τεχνός.
4: Ναι, πρέπει.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Σε ισχύ μέχρι και αύριο το πρωί η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στις δασικές περιοχές των Οδήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τουρισμός για όλους. Μέχρι τις 21 Αυγούστου οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα. Ουγγαρία. Οι 12 από τους 57 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν μετά από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου. Λιβύη. Έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό δυτικά της πρωτεύουσας, θέτοντας εκτός λειτουργίας μέρος των μονάδων. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι. Απόψε στις 8 θα αγωνιστεί ο Απόστολος Χρήστος στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Αργότερα θα φτάσει στους 24.
1: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε ζωντανά πολύ λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσα του www.kosmoradio.gr. Αγαπημένη Κυριακή, σήμερα 16 Αυγούστου. Πάει και ο 15 Αυγούστος. Έφυγε. Αυτό ήταν. Τι έμεινε τώρα? Μια παρέλαση τον Οκτώβριο και μετά Χριστούγεννα, κάπως έτσι, ή ξεχνάω καμιά έτσι γιορτή. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μόνο στα διόδια των Μαλγάρων βλέπω έτσι μια καθυστέρηση. Κατά τα άλλα και στις εισόδους αλλά και στις εξόδους της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται φυσικά να σχολιάσω για το μέσα στην πόλη. Είναι πραγματικά άδεια η Θεσσαλονίκη, δικαιολογημένα είναι η ημερομηνία. Τέτοια νομίζω ότι σιγά σιγά από το απόγευμα και από αύριο θα έχουμε πολύ πολύ μεγάλη επιστροφή. Εμείς φυσικά θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έρχεται Ιουλία Καλυμάνη, έρχεται Γιάννης Πλούταρχος και Νατάσα Θοδωρίδου και Άννα Βύση. Θέλεις έναν Μιχάλη Χαζιγιάννη? Ακούγεται μόνο δυνατά στους 95,1 φυσικά.

μου να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Να στείλω μια καλησπέρα στο Πολυνάκι που θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι στον κουνιάδο της στο Στράτο που τους πάει, λέει, εκδρομή και οδηγεί με τόση κίνηση. Ναι, αλλά δεν μας είπες πού σας πάει. Γιατί για να ξέρουμε, παιδί μου, πού έχει τόσο πολύ κίνηση, ρε παιδί μου, τέτοια ώρα. Επίσης, να πω καμιά καλησπέρα και στην Χαριάννα, η οποία θέλει να στείλει τα φιλιά της και αυτή με τη σειρά της, το Γιάννη, τον Αριστοτέλη και τον Άγγελο. Πολλές αφιερώσεις. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε και εσείς να μου στέλνετε μήνυμα στο Viber, στο 6982-951-951. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας πρώτον θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο, και δεύτερον θα μάθουμε ποιο είναι το τραγούδι της εβδομάδας στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
4: Τίτλος:
3: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
0: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Χρήστος Μάστορας, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα σου επιθυμίσω κάπου εδώ την ερώτηση της ημέρας για να απαντήσεις κι εσύ. Αν σε φώναζαν όπως στα χωριά με το όνομα του άνδρα σου, πώς θα σε έλεγαν? Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή ερώτηση. Μπαίνεις στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 95,1. Τι βρίσκεις και απαντάς. Μην ξεχάσεις να ρίξεις και μια ματιά στις απαντήσεις που έχουν δοθεί ήδη. Είναι πραγματικά ξεκαρδιστικές. Έρχεται Δήμος Αναστασιάδης και Αντώνης Ρέμος παρέα με Μάνο Πυροβολάκη, αγαπημένο κομμάτι. Επίσης και άλλη μια συνεργασία από Νίνο και Τζόζεφιν. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως υπέροχη Άννα Βύση στους 95,1.

Νίνο και Τζόζεφιν εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 963 ο Νικηφόρος ο Φωκάς ο Δεύτερος στρέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι το 969. Το 1916 οι στρατιωτικές μονάδες της περιοχής της Θεσσαλονίκης πάβουν να αναγνωρίζουν την κυβέρνηση των Αθηνών, συνιστούν την Επιτροπή Εθνικής Αμήνης και αποφασίζουν να πάρουν μέρος στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων της Αντάντ. Το 1936 τελετή λήξης των 11ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Βερολίνο. Αθλητής των αγώνων αναδεικνύεται ο Τζέσε Όουενς που κερδίζει 4 χρυσά μετάλλια με την Ελλάδα να μένει χωρίς κανένα μετάλλιο. Το 1936 βιβλία με ενθεληνικό περιεχόμενο καίγονται σε κεντρικές πλατείες των ελληνικών πόλεων από ανθρώπους της δικτατορίας μεταξά. Το 1960 επίσημη ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Κιουτσούκ. Και τέλος, το 1969, ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης καταλαμβάνει αεροπλάνο της Ολυμπιακής που εκτελείται δρομολόγιο Αθήνα-Γρίνιο-Ιωάννινα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τη διαμαρτυρία του, όπως αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Κιουτσούκ. Και τέλος, το 1969, ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης καταλαμβάνει αεροπλάνο της Ολυμπιακής που εκτελείται δρομολόγιο Αθήνα-Γρίνιο.

Λένα Ζευγαρά, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπάρχει μια κινητοποίηση στο κήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Συγκεντρώνονται σιγά σιγά οπαδοί του ΠΑΟΚ και ζητούν να επικοινωνήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη για την μεταγραφή του Κωνσταντέλια προς την Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση. Ελπίζουμε να λυθεί και να μην έχουμε έτσι παρατράγουδα. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένω τις δικές σας αφιερώσεις, μηνύματα και παραγγέλια. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε να πάρουμε τώρα μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει στους 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πάω σε μια συναυλία που λέτε. Έτσι. Ναι. Και εκεί που έπαιζε η μπάντα, ξαφνικά σταματάει, τα μαζεύουν όλα βιαστικά και φεύγουν.
2: Γιατί?
1: Ποια μπάντα ήτανε?
2: Είναι η. Όχι. Go Band.
1: Η Iron Maiden.
3: Όχι. Όχι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε εσένα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, πείτε μου.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογυροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8:45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση διακίνησης εκατέργασης κάναβης από την Αλβανία προς την Τουρκία αξίας άνω των 700.000 ευρώ. Ανατολική Μάνη. Πλημμυρικά φαινόμενα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προκάλεσαν ζημιές σε δρόμους και υποδομές. Μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν κεραυνός έπληξε το αυτοκίνητό της. Βανουάτου. Σεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά του νησιού στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πολιτεία της Ινδιάνα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στις 9:30 ο Εμμανουήλ Καραλής θα αγωνιστεί στον τελικό του άλματος επικοντό και στις 10 παρα 5 η Ελίνα Τζέγκο στον τελικό του ακοντισμού. Στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Αργότερα θα φτάσει στους 24.
0: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε live από το κέντρο της πόλης. Σήμερα Κυριακή 16 του Αυγούστου. Πολύ πολύ λίγο μετά τις 2. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι εδώ κοντά σας μέχρι και τις 4. Φυσικά αν είστε μακριά μου, μη στεναχωριέστε. Μέσω του www.κοσμοράδιο.gr έρχεστε κοντά μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τίποτα δεν γίνεται. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Μας ενημέρωσε και μια αγαπημένη ακροάτρια η Αθηνά ότι είχε γίνει μια καραμπόλα τριών οχημάτων λίγο πριν στο ύψος του αεροδρομίου μετά το καζίνο προς ανατολικά. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο περαιτέρω πρόβλημα. Οι είσοδοι και έξοδοι της Θεσσαλονίκης δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Τώρα στα Μάλγαρα λίγο καθυστέρηση, αλλά τίποτα σοβαρό. Ξαναλέω το Viber 6982-951-951 για να μας στέλνετε μηνύματα, αφιερώσεις, παραγγελίες και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Έλλη Κοκκίνου και Νίκος Οικονομόπουλος, ολοκέντρικος καταπληκτικός, και Νατάσα Θεοδωρίδου και Αναστασία και Μέλισσες και Ελένη Φουρέιρα. Τι να σου λέω τώρα? Σου λέω ότι αμέσως τώρα θα απολαύσουμε μαζί Γιώργο Μαζονάκη στους 95,1. Φυσικά.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αναστασία και σπάστε τα λοιπόν. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και ήρθε η αγαπημένη ώρα της εκπομπής για διαγωνισμό. Θέλω τρεις τυχερούς ακροατές ή ακροάτριες από εσάς για να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση ο καθένας για να απολαύσετε την παράσταση ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου την 3η 18 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή, στις 9 παρατέταρτο στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Μία εκπληκτική παράσταση σε μουσική του Διονύση Σαββόπουλου που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Ξαναλέω, 3η 18 του μήνα, 9 παρατέταρτο στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη παράσταση και το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία!
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
7: 17 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Μέλισσες, υπέροχες, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και τώρα έχω μια ερώτηση που θέλω να απευθύνω προς τις νοικοκυρές ή αν ξέρει κάποιος άντρας να μου πει. Λοιπόν, έκανα την Παρασκευή το απόγευμα ένα ταψάκι με γεμιστά και το άφησα στο φούρνο να κρυώσει σιγά σιγά. Σήμερα το πρωί ξυπνάω που λέτε στο σπίτι, φεύγω για να έρθω εδώ στην εκπομπή και θυμάμαι ότι έχω το ταψάκι με τα γεμιστά ακόμη στο φούρνο. Δεν το έχω βάλει δηλαδή στο ψυγείο. Από την Παρασκευή λοιπόν το απόγευμα μέχρι σήμερα που θα πάω μετά, λέτε να έχει αντέξει το ταψάκι ή θα πάρω τα γεμιστά και θα τα φάει ο ρημαδοκάδος. Λοιπόν, στείλτε μου τις γνώμες σας στο Viber 6982-951-951. Πάμε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε αυτή τη φορά, γιατί σου έχω Ελένη Φουρέιρα και Jackie O.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

τους γύρω στις 9.30 θα αγωνιστεί ο Εμμανουήλ Καραλής. Βέβαια έχει τον μεγάλο αντίπαλο απέναντί του, τον Μόντο του Μπλάντης. Αλλά δεν πειράζει, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στους αγώνες. Έτσι είναι οι αγώνες. Έχουμε λίγο αργότερα την Ελίνα Τζέγκο, η οποία θα παλέψει να πάρει μια θέση στον τελικό του ακοντισμού γυναικών. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας λοιπόν. Μ' αρέσει όταν είναι Κυριακή και έχει έτσι στίβο που πάντα το παρακολουθώ γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου αρέσει αρκετά. Και περνάει έτσι ωραία Κυριακή. Βέβαια αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κακή ψυχολογία που συνήθως έχουμε Κυριακή, γιατί η επόμενη είναι εργάσιμη. Σε λίγες ώρες δηλαδή θα έχουμε εργάσιμη Δευτέρα. Ας μην το σχολιάσω αυτό. Καλύτερα να πατήσω το κουμπί και να τραγουδήσουμε παρέα με Ανδρομάχη εδώ στους 95,1. Φυσικά.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Παρά μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Πολύ πολύ όμορφη συνεργασία στα Βέντο και Ευαγγελία εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, Τετάρτη 19 του μήνα, Στέλιος Δροκός στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Χρειάζεται να πω κι άλλα? Χρειάζεται. Θα μπει στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, και θα δεις το διαγωνισμό που τρέχει εκεί για να κερδίσεις προσκλήσεις και να απολαύσεις το Στέλιο Ρόκο και να τραγουδήσεις μαζί του και να περάσεις μια καταπληκτική βραδιά. Αν δεν μας έχεις κάνει ακόμη follow, Instagram λοιπόν, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, βρίσκεις το διαγωνισμό για Στέλιο Ρόκο. Δύο διπλές προσκλήσεις σε περιμένουν εκεί. Ακολουθείς τις οδηγίες, πανεύκολες, παίρνεις μέρος και από εμένα καλή επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Με πάρα πολύ χαλαρή κίνηση, παιδιά, και όταν ερχόμουν νωρίς το πρωί.
3: Καλά ήταν.
2: Έφτασα, νομίζω, παρότι με πιάσαν δύο φανάρια.
3: Μπορείς και να παρκάρεις παντού.
2: Και πάλι. Α! Το μηχανάκι δεν βρήκα. Έχουν καβαντώσει κάποιοι κάτι θέσει εδώ στην Καρόλου. Τι καταγγελία. Ορίστε.
3: Για να φύγουν για διακοπές, Μιράντα.
2: Ναι, τα κουκούλωσαν τα μηχανάκια. Εντάξει, σε θέσεις που επιτρέπεται το παρκάρισμα για τις μηχανές.
3: Είναι βραχίες όμως στα θέσεις.
2: Δεν λέω. Γιατί?
3: Είναι μόνιμες.
2: Δεν το λέει αυτό. Δεν υπάρχει βραχίες και μόνιμες στα μηχανάκια.
3: Α, ναι.
2: Άμα το αφήσει, συγγνώμη. Εγώ τώρα, αν κατέβουν το μηχανάκι και μου πει ο Γιώργος, θα πάμε για ένα ποτάκι, για ένα κοκτέιλάκι. Και το ένα γίνει δύο. Τρία. Έχει και εσύ μετά τα
4: πόδια.
3: Πάμε. Τρία μεσημεριάτικα με 40 βαθμούς Κελσίου. Τρία κοκτέιλ. Θα είναι φασκαλά.
2: Θα είμαστε κλιματιζόμενο χώρο. Και πες ότι μένα με πειράζει, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
2: Θα πάω σπίτι με το ταξί.
3: Δεν πληρώνετε εσείς στάθμευση για το μηχανάκι? Γιατί ακόμα έτσι? Γιατί είσαι εσείς?
2: Α, ποιος έβαλε εσένα?
3: Κύριε Γελούδη, όπως βλέπετε εδώ, γιατί.
2: Χάνετε έσοδα, λέει.
3: Χάνετε έσοδα.
1: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Σε ισχύ μέχρι και αύριο το πρωί η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στις δασικές περιοχές των Οδήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τουρισμός για όλους. Μέχρι τις 21 Αυγούστου οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα. Ουγγαρία. Οι 12 από τους 57 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν μετά από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου. Λιβύη. Έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό δυτικά της πρωτεύουσας, θέτοντας εκτός λειτουργίας μέρος των μονάδων. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι. Απόψε στις 8 θα αγωνιστεί ο Απόστολος Χρήστος στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Αργότερα θα φτάσει στους 24.
1: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
10: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε live ζωντανά, λίγο μετά τις 3, Κυριακή σήμερα 16 του μήνα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι μαζί σας για λίγο ακόμα, μέχρι τις 4. www.κοσμοράδιο.gr για να μας απολαμβάνεις αν είσαι πολύ μακριά μας. Καλησπέρα στην Ιωάννα, στην Ελένη, στον Θοδωρή, στον Παναγιώτη, όλος ο καλός κόσμος εδώ. Λοιπόν, πριν να απολαύσουμε το υπόλοιπο της εκπομπάρας που έχω ετοιμάσει για εσένα, πάμε λίγο να σου πω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δεν έχω να σου πω κάτι, δεν υπάρχει κίνηση, είναι όλα χαλαρά, λίγο εκεί στα διάδοχα των Μαλγάρων μια καθυστέρηση, αλλά τίποτα σημαντικό. Βέβαια, νομίζω έτσι εικάζω σε μία ώρα από τώρα θα αρχίσει να γίνεται λίγο δύσκολο το πράγμα λόγω της επιστροφής των εκδρομέων του 15 Αυγούστου από Χαλκιδική κυρίως. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, αφιερώσεις, παραγγελίες και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Πάμε να τραγουδήσουμε. Πάμε. Νίκος Βέρτης, 95,1.

0: στάρ παγκόσμιο φήμης ήρθε στην Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της, η Μαντόνα. Μάλιστα, η Μαντόνα βρέθηκε λοιπόν στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα Μετέωρα. Πήγε εκεί με ελικόπτερο, με μια συνοδεία 18 ατόμων περίπου. Μαζί ήταν και ο γιος της. Συγκεκριμένα πήγανε στην Ιερά Μονή Βαρλάμ, αναζητώντας έτσι μια διαφορετική και πιο πνευματική, θα έλεγα έτσι, εμπειρία. Λοιπόν, Μαντονάκη, τώρα στα γεράματα μάθε γερογράμματα. Έτσι, μου πει γεράματα τώρα 68 χρονών. Όχι, δεν είναι μεγάλη, αλλά τέλος πάντων έχουμε στο μυαλό μας, όπως και να έχει, την εικόνα της εκείνη την παλιά εποχής, like a virgin. Τώρα το μόνο που περιμένω να δω είναι στα social της τι εμπειρίες και κριτικές, τέλος πάντων, έγραψε, υπόσταρε κλπ. Για να δούμε έτσι πώς θα μας διαφημίσει και αυτή, αν και δεν χρειαζόμαστε διαφήμιση. Η Ελλάδα, σαν την Ελλάδα, δεν έχει. Λοιπόν, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί και σαν το Κοσμοράδιο δεν έχει. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφω με Αντώνη Ρέμο.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: κόσμο. Νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατώνη. Οι τρία μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί!
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει

Αλέξης, 9.30. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Αντώνη Ρέμο, στο Δώσο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλη Παπαβασιλείου. Είδα ένα βιντεάκι στο TikTok που λέτε με μία κοπέλα η οποία πήγε στο αεροδρόμιο. Δεν θα σα πω σε ποιο, δεν χρειάζεται. Και ζήτησε τον κατάλογο διατίμηση. Τη δώσαν λοιπόν τον κατάλογο και τελικά σύμφωνα με αυτόν τον κατάλογο, τον οποίο τον έχουν κρυμμένο, σύμφωνα με αυτά που λέει εκείνη, πήρε το μπουκαλάκι το νερό, το αγόρασε με μισό ευρώ. Όσο κάνει δηλαδή και εκτό αεροδρομίου. Και ένα τοστάκι 1,5 ευρώ. Και όχι με τι τιμέ που αναγράφονται στου καταλόγου των καταστημάτων εκεί. Εσείς το ξέρετε αυτό, μάλλον ξέρετε αν ισχύει, γιατί πρώτη φορά εγώ το είδα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Κατάλογος διατίμησης λέγεται. Λοιπόν, θα κουκλάρω γιατί με πιάσε τώρα τρέλα. Πάμε να τραγουδήσουμε στο μεταξύ παρέα με αγαπημένη Ήβη Αδάμου στους 95,1 φυσικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να κάνω και τις τελευταίες αφιερώσεις για σήμερα. Καλησπέρα στην Μάρθα και στη φιλενάδα της, την Χριστίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Παίξαμε Θοδωρή Φέρη. Νομίζω ότι έχω τραγούδι σε πάρα πολύ λίγο που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Επίσης, να πω και μια καλησπέρα στο Νεκτάριο και στο Στέφανο που επιστρέφουν από την Αριδαία. Βέβαια, τα παιδιά αυτά μου το στείλανε στο Viber από ένα γυναικείο προφίλ. Είναι η μητέρα σας, είναι η αδερφή σας, είναι φίλη σας. Θέλω να τα μάθω. Λέμε και λίγο μπόλις, κουτσομπόλις. Λοιπόν, το τραγούδι που έχω ετοιμάσει σας αρέσει σίγουρα. Το ακούμε μόνο δυνατά στους 95,1.

0: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, Αναστασία Πασχαλή.
1: Γεια σου, Βασίλη μου. Η αλήθεια είναι ότι είναι άκρο ξεσηκωτικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σου έχετε έτσι μια διάθεση, ρε παιδί μου, να χορέψει. Σε λίγο ανεβαίνουμε μαζί που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχω δύο μηνύματα πριν σα αποχαιρετήσω. Θέλει να αφιερώσει ο Ευάγγελο ένα τραγούδι στη Διονυσία από τη Φέρεια και γράφει να αφήσει του χορού και να πάει για διάβασμα. Τι διάβασμα, καλέ 15 Αύγουστο, Κυριακή
1: κοπέλα.
0: Χορεύει κοπέλα και να πάει για διάβασμα, να μην πάει καθόλου να χορεύει. Άκου εκεί. Λοιπόν, και το άλλο είναι από δύο παιδιά που επιστρέφουν από την Βαρκελόνη. Έτσι χαλαρά το λένε, λες και επιστρέφουν από την επανομία, α πούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, στον. Κάτσε να δεις πώς σας είπε τα ονόματα, τα έγραψε. Ναι, δεν τα έγραψε τα ονόματα. Τέλος πάντων, γυρνάμε, λέει Ελλάδα από Βαρκελόνη. Λοιπόν, καλό δρόμο, καλή επιστροφή, παιδιά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Τελειώσαμε για σήμερα. Έχει έρθει φυσικά, όπως καταλάβατε, η Αναστασία Πασχαλή. Πανέτοιμη για το επόμενο τετράωρο με την καλύτερη ελληνική μουσική. Εμείς θα τα πούμε και πάλι. Πρώτο Θεός, το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Θες να σε κάνω σαν ένα μοντέλο να πηγαίνεις εκεί εδώ γύρω-γύρω, ντυμένη έτσι τα μαύρα και να κλαις, ας πούμε. Θα σου βάλω και ένα μπούστο έτσι, αυτό ένα.
4: Κλαίχει από μόνη της.
3: Ναι, όχι, ρούχο, μπούστο έτσι να φαίνεται αυτό.
1: Στην κηδεία καλέ.
3: Στην κηδεία θα πηγαίνεις με μαύρα.
4: Θα ζηλέψουν οι συγκινήσεις.
3: Ναι, μαύρο γυαλί μεγάλο.
4: Ποια είναι αυτή η μοιραία γυναίκα με το μπούστο.
1: Την ώρα του κλάματος και του πένθου εκεί πέρα θα πάω με το μπούστο. Τι θα νομίζουν ότι τα είχαμε το μακαρίτι.
3: Ποτέ δεν ξέρω.
4: Αυτό είναι το
3: ωραίο, Μιράντα.
4: Θα φροντίσει την εστροφημία του.
1: Είτε ενθουσιαστή.
4: Θα πούνε, δεν ήταν τόσο μπουκές όσο πιστεύαμε.
3: 300
4: είχε, άφηνε το μπούστο που κλαίει.
3: 300 ευρώ, Μιράντα. 300 ευρώ. Θα μοιραζόμαστε από 100.
4: Για άλλη το μάτι της, να ξέρετε, εσείς που δεν βλέπετε.
3: Για την υπηρεσία.
1: 300
4: ευρώ. Τιμολόγιο κόβεις με τι καζ.
3: Μαύρα θα είναι, Γιώργο.
4: Σωστό και αυτό.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδερφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
9: Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Μέχρι τις 19 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αίτησης για παράταση προσωρινής διαμονής στην αντίστοιχη κρατική πλατφόρμα για τους πληγέντες της δασικής πυρκαγιάς του Δήμου Κασάνδρας. Σαλαμίνα. Πυρκαγιά ξεσπάσε νωρίτερα σε δασική έκθεση στην περιοχή Περιστέρια. Συνδράμουν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ήγησε προειδοποιητικά το 112. Ιράν. Εκτελέστηκε αντικαθεστωτικός διαδηλωτής που παρέσυρε σκοπίμως ομάδες αστυνομικών τον Ιανουάριο στην πόλη Καράτζ. Βέλγιο. Μένε το πύρινο μέτωπο καίγοντας έως τώρα 30.000 στρέμματα πλησιάζοντας τα σύνορα της Γερμανίας. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στις 8 θα αγωνιστεί ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Λιακάδα και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
8: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένοι Ριελληνίδου, είναι το δικό μας κυριακάτικο απογευματινό ραντεβού. Είμαστε κοσμοσυντονισμένοι στους 95,1 και εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Παρέα θα τα πούμε μέχρι και τις 8. Ο νέαρ με αγαπημένα τραγούδια, με σούπερ δώρο, νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε παρέα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χθες είχαμε από τις μεγαλύτερες γιορτές και του καλοκαιριού, αλλά και γενικά του χρόνου, 15 Αυγούστου. Ελπίζω να περάσετε φανταστικά. Για έλα και εσύ να τα πούμε μέσα από το Viber στο 698-2951-951. Χρόνια πολλά σε Δέσποινες, Μαρίες, Μαριέτες, Παναγιώτες, Παναγιώτιδες, σε όλους όσους γιόρταζαν χθες. Φυσικά σήμερα έχουμε άλλα ονόματα, πολύ ωραία. Αλκιβιάδης, Διομήδης, Σταμάτης και Σταματίνα. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Και φυσικά ξεκινάει το δικό μας απόγευμα, έτσι είναι λίγο ζεστό. Στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου κυμαίνεται. Η θερμοκρασία, καθώς επίσης όσον αφορά την κίνηση, είμαστε καλά ακόμη, έχω να σου πω. Κίνηση εντοπίζουμε μόνο στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρευματική κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στα διόδια της Ασπροβάλτας. Και από ό,τι φαίνεται, έχει ξεκινήσει ο δρόμος της επιστροφής. Είμαστε παρέα λοιπόν, οτιδήποτε και αν κάνεις, οπουδήποτε και αν είσαι, δυναμώνουμε το ροδιμουσκή, γιατί έρχεται Γιώργος Σαμπάνης. Λόγια που καίνε.

0: τα κολλασμένα.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε αγαπημένα τραγούδια. Ήταν ο Πον με ένα τραγούδι που αγαπώ τόσο πολύ και κάθε φορά που το ακούω ανεβάζω και λίγο παρεμό την ένταση και το δίνω να καταλάβει. Αναστασία Πασχάλη μαζί σου μέχρι και τις 8 και σου έχω ένα σούπερ δώρο για να απολαύσεις υπέροχη θεατρική παράσταση. Κομμωδία, είναι εγγυημένο το γέλιο σου λέω, γιατί είναι κείμενο και σκηνοθεσία από Θανάση Παθανασίου και Μιχάλη Ρέπα με τίτλο Όχι άλλο κάρβουνο. Μία παράσταση η οποία κάνει summer tour σε όλη την Ελλάδα σχεδόν. Έρχεται λοιπόν και στο Ανοιχτό Θέατρο Σίβηρης με αγαπημένο casting ηθοποιών: Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματθίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και Παντελής Καναράκης. Έρχονται για να απογειώσουν αυτή τη μοναδική θεατρική παράσταση. Είναι ένα γέλιο που είναι εγγυημένο, είναι διαχρονικό και φυσικά θίγει πολλά και ωραία ζητήματα της καθημερινότητας. Είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας. Και για να δούμε λοιπόν τι έρχεται να μας δείξει. Μπορείς και εσύ να διεκδικείς την πρόσκληση για να την απολαύσεις την 3η 18 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο της Σίβηρης, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη θέατρο στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951.
2: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
3: Τίτλος:
2: Θα σου στέλνω φιλιά.

τραγούδια πολύ Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. Παίξε μόλις δυνατά στο 9-5 και ένα τραγούδιο αφιερωμένο από την Κατερίνα στον Χάρη με πολύ πολύ αγάπη. Χαιρετίσματα πολλά στα Γιάννητσα. Φυσικά τα λέμε και μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Για ευχές αφιερώσεις τη δική μας καλησπέρα, νέα, αλλά φυσικά και βίντεο, φωτογραφίες από οπουδήποτε και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε το δικό μας απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με 28 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια η αίσθηση έχω να σου πω ότι είναι στα 30. Αλλά όπως και να έχει, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα σχέση με το μεσημέρι. Η υγρασία παραμένει στο 56% και ήρθε η στιγμή έτσι λίγο να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία. Θα χορέψουμε παρέα. Θα έρχεται το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Μπράβο.

πρωινό οδωρισφαίρης και είπες όσο θα γυρίζει η γη, summer tour. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ετοιμάζεται να δώσει την επόμενη συναυλία του στην πόλη μας, στο Γιστάδιο Απόλλωνα Καλαμαριά, την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θα τον απολαύσουμε live, θα τραγουδήσουμε όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια, θα χορέψουμε παρέα φυσικά με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο Κοσμοράδιο 95,1. Κλείσε και εσύ το εισιτήριό σου μέσα από το more.gr. Υπάρχει ακόμη κάποια διαθεσιμότητα, αλλά φυσικά παραμένεις και κοσμοσυντονισμένος. Γιατί και εμείς θα κληρώσουμε προσκλήσεις μέσα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές από εβδομάδα, από Δευτέρα, αλλά φυσικά και μέσα από το προφίλ μας στο Instagram Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Παραμένεις κοσμοσυντονισμένος για τα καλύτερα συνεχίζονται. Και φύγαμε για αγαπημένη και τη Γαρμπή, ανεμοδερμένα ύψη.

τραγούδι παρέα τα πολλά στο μέσο 95,1. Τόσα βράδια και Γιώργος Μαζωνάκης. Και αυτή η μοναδική μουσική ανήκει στον Γιώργο Σαμπάνη. Ενώ οι στίχοι έχουν γραφεί από τον Νίκο Γρίτσι. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο τραγούδι. Φοβερά συναισθηματικά φορτισμένο. Παίζει δυνατά στο 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μας δε λεμονέρ μέχρι και τις 8. Και δεν θέλω να ξεχνά το διαγωνισμό που τρέχει. Κληρώνουμε προσκλήσεις για να απολαύσεις και εσύ την υπέροχη θεατρική παράσταση από Παθανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Και δεν είναι άλλη από την κωμωδία Όχι άλλο κάρβουνο. Είναι λοιπόν μια παράσταση η οποία έρχεται να καθρεφτήσει τη σύγχρονη Ελλάδα έτσι με ένα πιο έτσι κωμικό τρόπο για να προκαλέσει ακόμη περισσότερο γέλιο. Αγαπημένο κάστινγκ ηθοποιών θα απολαύσεις Αντώνη Λουδάρο, Γιώργο Χανιώτη, Ματθήλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστα Καζάκα, Μάνο Ιωάννου και Παντελή Καναράκη. Θα είναι επί σκηνής για να τους απολαύσει σε μια υπέροχη βραδιά την 3η 18 Αυγούστου μεθαύριο 9 και 4 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη θέατρο στο Viber του Κοσμοράδιο στα 6982-951-951 για να πάρεις μέρος στην κλήρωση. Καλή τύχη!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα φιλί δεν αποτελεί, λέει, μια ρομαντική απλά κίνηση, αλλά είναι μια εντυπωσιακή βιολογική ανταλλαγή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.
2: Ανταλλαγή, ναι. Βιολογική, βέβαια. Ανταλλάσσεις και μικρόβια, ανταλλάσσεις και σάλια.
1: Πόσο, πόσα.
2: Πολλά.
1: Αν φιλάς, λέει, κάποιον 9 φορές τη μέρα, μπορεί να κάνει, λέει, το σάλιο σας σχεδόν ίδιο. Και θέλω να σου πω πόσα βακτήρια μεταφέρονται με αυτό το φιλί. Διάρκεια περίπου 10 δευτερολεπτών.
2: Η ζωή μας όλοι απικίες βακτηρίων είναι. Ωραία.
1: 80 εκατομμύρια βακτήρια. Αν φυλάς κάποιον για 10 δευτερόλεπτα.
2: Άρα στα. Στα 4 δευτερόλεπτα.
1: Στα 4.
2: Είναι μισά τα βακτήρια.
1: Στα 5 δευτερόλεπτα, Μιράντα. Είναι μισά.
2: Άρα στο 1 δευτερόλεπτο. Τίποτα σχεδόν. Δεν προλαβαίνει, δεν αλλάξει τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
2: Και αν φυλείς τον αέρα, ματς μουτς.
1: Βγάζει τίποτα. Δεκάζει τέτοιο αντισηπτικό και μετά.
2: Σιγά μην κάνουμε και γαργάρες τώρα με απολυματικά. Α, είναι άνθρωποι που τρέχουμε στα νοσοκομεία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Φέρτο.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

Μουσικό flashback από αγαπημένο Αντώνη Ρέμο. Έπαιξε μόλις δυνατά στο 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Αναστασία Βασιαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Είναι το δικό μας κυριακάτικο ραντεβού. Είναι ηλαιόλουστο, είναι σούπερ καλοκαιρινό. Και μόλις μία ημέρα μετά τον 15 Αύγουστο, χρόνια πολλά σε όλους. Η μισή Ελλάδα γιόρταζε χθες και συνεχίζει φυσικά και σήμερα, γιατί οι ευχές διατηρούνται σίγουρα μια εβδομάδα. Μη σου πω, οπότε σε θυμηθεί κάποιο και σου στείλει ευχή, να ξέρει πώ πιάνει. Φύγαμε λοιπόν να δούμε και τα δικά μας. Σου φέρνω πάρα πολύ ωραία δώρα. Σου φέρνω και λίγη θερμοκρασία έτσι υψηλή. 29 βαθμούς Κελσίου διατηρείται και σου φέρνουν και κίνηση. Φύγαμε να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την πόλη. Κινούμαστε με άνεση και τον περιφερειακό, τουλάχιστον ακόμη, ενώ στα διόδια των Μαλγάρων έχουν ξεκινήσει οι μειωμένες ταχύτητες. Επίσης, ακόμη κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε και στο εσωτερικό της Νικήτης, όπως επίσης και στο εσωτερικό του Σταυρού και της Ασπροβάλλητας. Τώρα, μεγάλη υπομονή χρειάζεται στα διόδια της Ασπροβάλλητας, όπου έχει έντονα μειωμένες ταχύτητες. Είμαστε όμως παρέα και πρώτη στην ενημέρωση θα τα μαθαίνεις όλα από εμάς, παρέα με τα αγαπημένα σου τραγούδια. Λέμε και τη δική μας καλησπέρα μέσα από το Viber στο 6982951951 και βήγαμε να ξεκινήσουμε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Εσπάστε τα, έρχεται η Αναστασία.

0: αγαπημένοι, ένα Παπαρίζα παίξε μόλις δυνατά σε 95,1. Αλήθεια τώρα θα πεις και εσύ μόλις ακούσεις την είδηση που ακολουθεί. Καθώς ο Αμερικανός αθλητής, πρώην αθλητής πάλης, Τζόνι Τζούλιος, αψήφισε λοιπόν έρθει στην Ελλάδα, ψήφισε τελείως την νομοθεσία και τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν σχετικά με το ναυάγιο της Ζακύνθου, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης στην περιοχή, μάλιστα υψηλός κίνδυνος. Και τι έκανε λοιπόν, πήρε το αλεξίπτωτό του, πήδηξε από τα βράχια που είναι γύρω από την παραλία, προσγειώθηκε στην παραλία και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Εντάξει, ρε παιδιά, στον έρωτα παρανοείς, όπως λέει και ο Γιώργος Μαζονάκης. Αλλά νομίζω κάποια όρια πρέπει λίγο να τα κρατάμε και πόσο μάλλον όταν κινδυνεύει η σωματική μας ακαιρεότητα. Όλα καλά όμως πήγαν, έχω να σου πω κάπου εδώ. Προσγειώθηκε σώος και ευλαβής, ήρθε και η σύντροφός του με βάρκα, έγινε και πρόταση γάμου, φυσικά και του είπε ναι, πώς θα πεις όχι μετά από όλη αυτή την κίνηση αγάπης και έρωτα. Αυτά λοιπόν έγιναν και νομίζω πως και εσύ, δεν ξέρω για σένα, λίγο λιποθύμησα, λίγο πήγα, τσιζαλίστηκα μόλις είδα το βίντεο που έβγαλε κατά την προσγείωσή του. Ήταν πολλά παιδιά τα μέτρα, είναι πολύ ψηλά, δεν ξέρω πώς το έκανε πραγματικά. Λάτρης των extreme sport θα μου πεις. Στα επόμενα λεπτά σου φέρνω πολλά περισσότερα και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Επιμένεις.
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε.
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις.
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
4: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
6: 17 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων μηδενιών.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμε

0: Μοράδιο 95,1.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

Αγαπημένο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη, μοναδικά αφιερωμένο από τον Γιώργο στην Ελένη, κάτι σαν αστέρι. Συνεχίζουμε παρέα στους 95,1 και με τις δικές σας αφιερώσεις. Μας στέλνετε μηνύματα μέσα από τα social media, σε TikTok, Instagram και Facebook, αλλά φυσικά και μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Και συνεχίζουμε με τη θερμοκρασία να παραμένει σταθερή στους 28 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 58% όσον αφορά το κέντρο της πόλης. Ενώ φυσικά αγαπημένα τραγούδια συνεχίζουν να παίζουν δυνατά και φύγαμε για Πέτρια Κοβίδη. Αχ, καρδούλα μου.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1 και μοναδικό.

0: Έλενε που μέσα από το Viber στο 6982-951-951 και μην ξεχνάς να τσεκάρεις όλα όσα έχουν ανέβει μέσα από τα social, γιατί είμαι σίγουρη πώς θα ταυτιστείς, πώς θα γελάσεις, αλλά και θα μάθεις πολλά. Φυσικά ανακάλυψε και το Love Battle μέσα από τα story μας στο Instagram, Κοσμοράδο και το Παύλα 951, για να βρεις και εσύ την απάντηση που σε εκφράζει περισσότερο. Για το σημερινό δίλημα, παιδιά, είναι αρκετά δύσκολο στο πώς το διαχειριζόμαστε. Βρες λοιπόν την απάντησή σου και στις 8 παρατέταρτο έρχεται η απάντηση της πλειοψηφίας. Για να δούμε τι θα προτιμήσετε οι περισσότεροι. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή για Νίκο Οικονομόπουλο και Έκπτωτο Άγγελο. Για δυναμωσέ το.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

μοναδικό Σάκης Ρουβάς μας ξεσηκώνει κάθε φορά μέσα από τη μοναδική του ερμηνεία και σε θέλω. Έπαιξε μόλις δυνατά στο 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και σου υπενθυμίζω τον υπέροχο διαγωνισμό που τρέχει στο Κοσμοράδιο 95,1 για αυτήν την υπέροχη κομική παράσταση με τίτλο Όχι άλλο κάρβουνο. Έρχεται η υπογραφή του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα και το γέλιο είναι το μόνο σίγουρο. Θα περάσει φανταστικά. Μια υπέροχη παράσταση έρχεται στο αμφιθέατρο τη Σίβηρη την 3η 18 Αυγούστου στι 9 και 4 το βράδυ. Αγαπημένοι ηθοποιοί όπως Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματθίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης θα είναι επί σκηνής και θα τους απολαύσετε σε μια υπέροχη θεατρική παράσταση. Σε μια έτσι, σε έναν αντικατοπτρισμό της σύγχρονης Ελλάδας, ο οποίος είναι και λίγο παραπορφωμένος, έτσι, όσο τόσο, για να βγάλει ακόμη πιο περισσότερο πηγαίο γέλιο. Μοναδική λοιπόν παράσταση έρχεται μέσα από το Κοσμοράδιο 95,1. Στέλνεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη θέατρο στο Viber του Κοσμοράδιο στο 698-2951-951 για να μπεις και εσύ στην κλήρωση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι για σένα η πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού?
2: Το Ευάκι λέει η μυρωδιά από το καρπούζι όταν το κόβεις.
3: Ναι, ρε φίλε, αυτό έτσι. Το κάνει. Ναι.
2: Το άρωμα καρύδας. Σε λάδι, σε τηλιακό, στα πάντα λέει η Ειρήνη.
1: Παίζει πολύ all time classic, ναι.
2: Η Ιφηγένεια γράφει το για σεμί. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, είναι ωραίο.
2: Και η Κατερίνα λέει τα καλαμαράκια στην ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα. Νεκρή αμπειρίτσα συγκεκριμένα.
1: Άντε, γεια μας η καλή όρεξη.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
7: Προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σικελία. Κλάπηκαν 4 πίνακες του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Αντωνέλο Νταμασίνα από το μουσείο στην Ακασίνα της Μεσίνης. Ευρωπαϊκό παρατζούντο στη Χαϊδελβέργη. Η Θεοδόρα Πασχαλίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο Κίνεφελ Βουρλούμι το χάλκινο στην κατηγορία κάτω των 70 κιλών. Λιακάδα και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
5: για όλο το πλανήτη.
0: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λογαριασμό και η Κατερίνα Λιόλιου για τη σωστή λογαριασμή. Κάνω και το σωστό σου φίλου σε οποιαδήποτε σχέση έχουμε, εν πάση περιπτώσει, με του ανθρώπου γύρω μα. Κοσμό, ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί με Αναστασία Βασιλή μέχρι και τι 8. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε στην παρέα. Έρχονται νούμερο 1 ελληνικέ επιτυχίε. Σούπερ δώρα, μόνο για εσένα και φυσικά. Παρέα θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε τα αγαπημένα μα τραγούδια. Φύγαμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη. Ξεκινάμε με την περιφερειακή οδό που κίνηση έχουμε στο ρεύμα προ δυτικά πριν την έξοδο για το Πανόραμα, καθώ επίση και εκτό τη πόλη. Προσέχουμε διόδυτο Μαλγάνου και στα δύο ρεύματα πορείας, όπως επίσης και στα διόδια πριν την ανάληψη στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Φύγαμε όσον αφορά την Χαλκιδική για να δούμε τι γίνεται. Έχουμε κίνηση στο εσωτερικό της Καλυθέας και του Πευκοχωρίου. Μποτιλιάρισμα έχουμε στην Νικήτη, στο Φανάρι χρειάζεται αρκετή ψυχραιμία, όπως επίσης και στις περιοχές του Τριμονικού Κόλπου. Η κίνηση ξεκινάει από τις Μηλιές μέχρι και τον Σταυρό, όπως επίσης και στο εσωτερικό της Ασπροβάλτας. Κυρίως όμως κίνηση έχουμε στα διόδια της Ασπροβάλτας, χρειάζεται αρκετή υπομονή και στα δύο ρεύματα πορείας. Συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια. Είμαστε μαζί για οτιδήποτε συμβαίνει στους δρόμους της πόλης, αλλά και γενικότερα πρώτη στην ενημέρωση. Φύγαμε για Παντελή Παντελίδη και ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει και έχουμε τραγουδήσει ξανά και ξανά. Και δεν είναι άλλο από τα σκοινιά σου.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δέσποινα Μαδίνα, μ' αγαπάς. Έπαιξε μόλις τους 95,1. Συνεχίζει φυσικά τις διακοπές της με οικογένεια, φίλους, αλλά και τον αγαπημένο της Βασίλη Μπισμπίκη στην Πάρο, ο οποίος θυμά την καταγωγή του σε όποιο νησί, όπου και να βρεθεί, αγαπολαμβάνοντας αγαπημένα κριτικά τραγούδια. Εν όψη είναι εν όψη του 15 Αύγουστο. Φυσικά συνεχίζουμε μουσικά νέα. Φύγαμε για το νησί, το μικρό νησί των Δωδεκανήσων, τους Αρκιούς, όπου η Άννα Βύση και ο Λευτέρης Πανταζής βρέθηκαν τυχαία μαζί σε μαγαζί και έκαναν ένα εκπληκτικό μοναδικό ντουέτο που ήταν σούπερ αναπάντεχο. Αχ, και αυτές αυτά τα θόρμητα. Πόσο ωραία είναι. Και που κάθεσαι και πίνεις το ποτό σου, ξαφνικά να ακούσω Άννα Βύση και Λευτέρη Πανταζή live. Εντάξει, μοναδική στιγμή, εμπειρία ζωής θα έλεγε κανείς. Συνεχίζουμε παρέα στους 28 βαθμούς Κελσίου με την εγκρισία στο 59% αυτή τη στιγμή στην πόλη. Ενώ στα επόμενα λεπτά σου φέρνω πολύ ωραίο δώρο. Για μην να ακούσεις.
1: Και η Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών,
2: ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
1: Τίτλος:
5: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο κουτλιάνοselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

συνεχίζουμε παρέα στους 95,1 και τη νέα σου έχω. Αγαπημένος Ακύλας έρχεται για να μας ξεσηκώσει για ακόμη μία φορά μέσα από το Ακύλας Press Start Tour Powered by Day. Έρχεται στο Αμφιθέατρο Νέων Μουθανιών την Παρασκευή 21 Αυγούστου για να μετατρέψει τη βραδιά στο απόλυτο πάρτι. Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Γιατί ξέρεις, όταν ο Ακύλας ανεβαίνει στη σκηνή, δεν υπάρχουν απλοί θεατές, υπάρχουν μόνο πρωταγωνιστές και μπορείς και εσύ να είσαι ένας από αυτούς. Έρχεται λοιπόν την Παρασκευή 21 Αυγούστου, 8 η ώρα το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο στο Νέο Μουδανιό. Στείλε και εσύ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Ακύλα στο Viber του Κοσμοράδιο στο 698-2951-951 για να κερδίσεις πρόσκληση και να τον απολαύσεις με τον αγαπημένο σου άνθρωπο.

Κοσμοράδιο 95,1.

Έλα, εγώ με σένα, τι αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη, συνεχίζουμε παρέα στου 95,1 και δεν ξέρω αν τα άμαθε, αλλά η Μαντώνη εδώ και κάποιε ημέρε στην χώρα, συγκεκριμένα στο νησί τη Κέρκυρα, όπου έκανε τι διακοπέ τη, ενώ μόλι την Παρασκευή έφτασε στα εντυπωσιακά μετέωρα. Μάλιστα, επισκέφθηκε και την ιερά μονή Βαρλαάμ, εκεί πέρα που γιόρτασε και τα 68 γενέθλιά τη την ημέρα εκείνη. Το αστέρι λοιπόν τη pop μουσική συνεχίζει να βρίσκεται στη χώρα μα. Μάλλον ο επόμενο προορισμό θα είναι η Πάτμος. Ποιο ξέρει άλλωστε. Μπορεί να ταξιδέψει και ολόκληρο τον κόσμο, μπορεί να φτάσει και μέχρι την Ιταλία ή και την Ισπανία. Άλλωστε, η Μεσόγειος προσφέρει πάρα πολύ ωραίες λύσεις. Οπουδήποτε και αν βρίσκεις οτιδήποτε και αν κάνεις και πόσο μάλλον όταν είσαι και στην Ελλάδα. Κοσμοράδιο 95,1, συνεχίζουμε παρέα με Νατάσα Θεοδωρίδου. Ευρε παιδί μου, ήταν να βρεθούμε. Πώς να το κάνουμε?

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Flashback παρέα με τον Νότι Σφαγιανάκη και κάψε έπαιξε μόλις δυνατά στο 95,1 και σου έχω μια σούπερ πρόταση γιατί ξέρεις, ο αγαπημένος Ακύλα συνεχίζει το Pre-Start Tour του Powered by the E και έρχεται στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών την Παρασκευή 21 Αυγούστου για σημείωσέ το για να μας φέρει το απόλυτο πάρτι. Φώτα, μουσική και παλμός όλα ανήκουν στη μουσική σκηνή όπου, ανεβαίνει ο Ακύλας και γινόμαστε όλοι μαζί του πρωταγωνιστές για μία βραδιά. Και μπορείς και εσύ να είσαι ένας από αυτούς στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Ακύλας στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951 για να απολαύσεις αυτή τη σούπερ απολαυστική βραδιά. Παρασκευή 21 Αυγούστου, ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στις 8 η ώρα το βράδυ. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr μαθαίνεις τα πάντα. Στέλνεις το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ακύλας στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951 για να δηλώσεις και εσύ τη δική σου συμμετοχή.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αυτός ο Άγιος επιστήμονας.
3: Ποιος?
2: Θα τον μνημονεύουμε για πάντα. Θα βγάλει καρπούζι χωρίς κουκούτσια.
3: Τον Άγιο Καρπούζιο.
2: Αυτό.
3: Να παρακαλάς, ναι, να έχουν πάντα κουκούτσια τα καρπούζια,
2: ναι,
3: και όλα τα φρούτα,
2: ναι.
3: Γιατί αλλιώς και αυτό,
2: ναι,
3: θα γίνει μονοπόλιο μετά,
2: ναι.
3: Και θα πάνε τιμές στο Θεό και δεν θα ξέρεις τι τρως.
2: Θα το βγάλω εγώ, ρε.
3: Με όλη αυτή τη γενετική τροποποίηση,
2: ναι.
3: Και υπάρχει άλλος έτσι εκβιασμός, ας το πούμε έτσι. Κατάπια τα ρε, κάνει καλό και στο αυτό.
2: Ωραία, νέα ειδικότητα το καλοκαίρι. Θα υπάρχει κάποιο και θα σου βγάζει ένα-ένα όλα τα κουκούτσια και θα το τρως έτσι σκέτο.
3: Πόσα δίνεις?
2: Πόσα θα παίρνω αν λοιπόν, να το κάνω.
3: Με το κουκούτσι, με το κουκούτσι.
2: Τι?
3: Ένα λεπτό το κουκούτσι. Δίνεις?
2: Ωρε φίλε. Τι είπες τώρα?
3: Η νέα μου δουλειά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με το Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-4033-23.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατώνη. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8.45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

ο Θοδωρής Φέρης και είπες έπαιξε μόλις δυνατά στο 95,1 και δεν ξέρω για εσένα, λέγω, ανυπομονώ να τον απολαύσω στο γήπεδο, στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στις 26 Αυγούστου έρχεται το αγόρι μας. Αχ, και τι ωραία βραδιά που θα είναι. Πάντα παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, μας τελεμονέαρ μέχρι και τις 8. Σου φέρνω μουσικά νέα, σου φέρνω υπέροχο δώρο, μουσικό έτσι χορευτικό υπέροχο, σούπερ συναυλιακό, αλλά φυσικά και λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φύγαμε να ξεκινήσουμε λοιπόν όσον αφορά το κομμάτι εκτός της πόλης κυρίως. Μειωμένες ταχύτητες στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και στην Χαλκιδική έχουμε αρκετή κίνηση στο εσωτερικό της Καλυθέας και του Πευκοχωρίου, ενώ φυσικά και στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Νέας Ποτίδεας στη διασταύρωση μετά την Γερακινή. Στο φανάρι της Νικήτης χρειάζεται αρκετή υπομονή, όπως επίσης και στο ύψος του όρμου Παναγιάς. Όσον αφορά την περιοχή γύρω από το Στριμωνικό Κόλπο, συνεχίζονται μειωμένες ταχύτητες από Μιλιές μέχρι και Σταυρό, ενώ και στο εσωτερικό της Ασπροβάλλητας συναντούμε καθυστερήσεις, κυρίως όμως στα διόδια της. Όπως και να έχει όμως, είμαστε παρέα, έχουμε την καλύτερη μουσική και έχουμε και την ενημέρωση. Επομένως, οτιδήποτε σημαίνει θα το μαθαίνεις πρώτος και πρώτη. Εγώ τώρα δεν έχω να σου πω. Έχει ο καιρός γυρίσματα, δύο όψεις έχουν τα νομίσματα. Όπως μας τραγουδάει και η Δέσποινα Μανδύ, αμέσως τώρα. Για δυναμωσέ το.

0: και Κωνσταντίνος Αργυρός, 95,1. Συνεχίζουμε στους 27 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, με την υγρασία να παραμένει στο 63%. Ενώ εγώ σου έχω φοβερά νέα, γιατί ο αγαπημένος Ακύλας τον απολαύσαμε και στη Μονή Λαζαριστών. Ήρθε η στιγμή να τον απολαύσουμε ξανά, και αυτή τη φορά στη Χαλκιδική, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ακύλας Prestart Tour Powered by Day. Παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 έχετε για το απόλυτο σούπερ βραδινό πάρτι την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 8 η ώρα το απόγευμα στο ανοιχτό Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, και είμαι σίγουρη πως δεν θέλεις να το χάσεις. Στείλε μου το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Ακύλα στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951 για να απολαύσεις και εσύ τα φώτα, τη μουσική, τον παλμό και φυσικά τον Ακύλα στη σκηνή, γιατί είναι ένα βράδυ που δεν θα είμαστε απλώς θεατές, αλλά πρωταγωνιστές.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς, στην κεντρική πλατεία, μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν. Hola Beca, número...

0: σαρκασμό. Νούμερο 2. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Φέρτο. Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

εξαιρετικός Νίκος Οικονομόπουλος και ένα χοκορμί είναι το νέο του τραγούδι, το οποίο πρώτη φορά έκανε αυτή την πράξη και το τραγούδισε χωρίς να έχει βγει ακόμα, να μην έχει κυκλοφορήσει, στη συναυλία που έκανε στη Θεσσαλονίκη, που ξεκίνησε και η καλοκαιρινή του περιοδία, και πραγματικά το απολαύσαμε πρώτη και ήταν μοναδική εμπειρία. Κοσμοράδιο 95,1 για τη συναυλία. Συνεχίζονται με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Τα επόμενα λεπτά σου τα φέρνω όλα αναλυτικά. Ενώ σου υπενθυμίζω ότι σε πολύ λίγο έρχονται και οι απαντήσεις μέσα από το σημερινό Love Battle, το ερωτικό δίλημα της ημέρας, που βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram Κοσμοράδιο και το Παύλα 95, και να βρεις και εσύ πώς θα διαχειριστείς το σημερινό ερωτικό δίλημα, ποια απάντηση σου ταιριάζει περισσότερο, και σε πολύ λίγο έρχεται και η απάντηση της πλειοψηφίας. Φύγαμε για τώρα όμως για σαφάρι, παρέα με την Ρία Ελληνίδου.

Για την επόμενη και Κατερίνα Λιόλιο έπαιξε μόλις δυνατά στο 95,1 και ήρθε η μεγάλη στιγμή του Love Battle. Το ερωτικό δίλημα της ημέρας θα λυθεί στο λεπτό. Το βρίσκεις και εσύ μέσα από τα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο και το Παύλα 951. Αν δεν το έχεις κάνει ήδη και ανακάλυψε ποια απάντηση σου ταιριάζει περισσότερο, το δίλημα λοιπόν είναι το εξής. Πηγαίνεις στο χωριό να. Με αφορμή και το 15 Αύγουστο, γνωρίζεις το σόι του αγαπημένου ή της αγαπημένης σου και συνεχώς, ρε παιδί μου, αναφέρουν το γάμο. Τι να κάνεις, τι κάνεις λοιπόν στην περίπτωση αυτή, πώς το διαχειρίζεσαι? Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο ντέρμπι, έχω να σου πω, γιατί μόλις το 51% κερδίζει με το παίρνω τα βουνά και τα λαγκάδια, ενώ μόλις το 49% βρίσκει την ευκαιρία για να το συζητήσει με το αίσθημα και να δουν επιτέλους τι θα κάνουν στη σχέση τους. Και τα δύο είναι αποδεκτά, παιδιά, γιατί εντάξει, ο καθένας είναι όπως θέλει και τι έχει προγραμματίσει για τη ζωή του, αλλά φυσικά και το πώς θέλει να δει τη ζωή του με τον άλλο άνθρωπο. Γιατί άλλωστε ο γάμος είναι μια κοινωνική σύμβαση. Από την άλλη, όμως, είναι και κάτι πάρα πολύ όμορφο και μια στιγμή μοναδική για το ζευγάρι. Ανακάλυψε το και εσύ, βρες ποια απάντηση σου ταιριάζει περισσότερο και πάμε να χορέψουμε φωτιά στη νύχτα. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ταιριάζει περισσότερο και πάμε να χορέψουμε φωτιά στη νύχτα. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνωρίζει.

αποφασίσου είναι το τραγούδι του Δήμου Αναστασία και πάλι το απολαύσαμε στους 95,1. Μαζί περάσαμε το πιο ωραίο κυριακάτικο απόγευμα. Είμαι η Αναστασία Πασχαλή και φυσικά παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι, γιατί στα επόμενα λεπτά έρχεται η Σοφία Στεφανίδου με την καλύτερη διάθεση για το πιο ωραίο κλείσιμο εβδομάδας. Παραμένεις κόσμο συντονισμένος, γιατί από αύριο έρχονται πολλά και ωραία φυσικά, με δώρο με τους αγαπημένους μας ραδιοφωνικούς παραγωγούς, εκπομπές, νέα τραγούδια, νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, πολλά και ωραία. Συνεχίζει το καλοκαίρι μας, παρέα με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και φυσικά εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 4 ακριβώς. Μην ξεχνιόμαστε. Μέχρι να τα πούμε λοιπόν ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλιά και πολλά!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια θεωρείται την πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού?
2: Το νύχτα λουλούδο, λέει η Αποστόλη.
3: Τι είναι αυτό?
1: Και αν χιονίζει και αν βρέχει. Αν γίνεται το αγριολούλουδο, αντέχει. Ποιο είναι αυτό το λούλουδο?
2: Μυρίζει ωραία, μυρίζει.
3: Ποιο είναι το νυχτολούλουδο?
2: Είναι το νυχτολούλουδο.
1: Α, περίμενε. Νυχτολούλουδο φυτό.
3: Ναι. Υπάρχει.
2: Ναι, ναι, μυρίζει πολύ ωραία το καλοκαίρι.
3: Πάσε με μωρέ που στη ξέρει το να μυρίζει. Ότι αυτό είναι νυχτολούλουδο.
1: Κάτσε, είναι το άσπρο ή το πορτοκαλί που βλέπω εδώ στη φωτογραφία?
2: Εγώ το άσπρο ξέρω.
3: Το άσπρο γιατί δεν το βαράει ο ήλιο.
1: Πώ θα ξέρει εσύ.
2: Κοίτα, πάμε σε κάτι άλλο. Στα σουβλάκια, στα πανηγύρια που λέει ο Χρήστος.
3: Πλησιάζει το.
1: Είπα και εγώ. Καλέ τώρα το 15 Αύγουστο την κίνηση τη Θεοτόκου με τον καλύτερο τρόπο τη γιορτάζουμε.
3: Άλλο.
2: Ψητό καλαμπόκι, λέει η Τένια.
3: Ναι. Είπε τώρα, ρε φίλε. Και κολλάει στο δόντι μέσα και κάνει κάτι. Τρει-τέσσερι μέρε κάνει να φύγει αυτό.
2: Εδώ η Γεωργία που λέει τα γεμιστά και τα τηγανιτά. Πιπεριέ, μελιτζάνε, κολοκυθάκια, τα πάντα.
1: Βάλε και λίγο ξυδάκι από πάνω.
3: Έλα ρε.
1: Ναι, ρε. Αλλιώ δεν θέλει, δεν γίνεται.
3: Γίνεται μια χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
5: Τι θέλεις?
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
8: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
7: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
8: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
7: Κατόγλου, δομικά υλικά.
8: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ώρα έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
11: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
12: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
14: Κοσμοράδιο.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
15: Για όλο το πλανήτη.
16: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
15: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σπάστε τα μας, τραγουδάει η Αναστασία, και εννοείται και εμείς θα τα σπάσουμε μαζί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί κλείνουμε αυτό το υπέροχο βράδυ Κυριακής εδώ στους 9, 5 και 1. Έχω πάρα πολλά να σας πω στη συνέχεια, πολλά νέα από όλο τον κόσμο, πολλά μουσικά νέα. Φυσικά θα δούμε τα ζώδια, τον καιρό, θα σας δώσω δώρα, θα γίνει ένας χαμός, θα περάσουμε καταπληκτικά. Όμως τώρα πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στους δρόμους της πόλης, όπου θα την κάνουμε και πάρα πολύ άνετα. Στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, δεν γύρισε ακόμη ο κόσμος. Είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα. Λίγες μόνο μικρές καθυστερήσεις έτσι έχουμε στη Μουδανιών για εσάς που γυρνάτε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη τώρα, εκεί στο ύψος των Ταγαράδων. Και στη Χαλκιδική υπάρχει μποτιλιάρισμα στο πρώτο πόδι, στο Πευκοχώρι, και στο δεύτερο πόδι, στο Φανάρι της Νικήτης. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες. Φέρνω Νίκο Βέρτη, Σε άφησα στο χθες. Ανεβάστε την ένταση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Φορώ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό μας βράδυ Κυριακής. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί για να ακούσουμε έτσι και άλλα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Νομίζω καταπληκτικά περάσατε όλοι και χθες έτσι, 15 Αυγούστου. Έβλεπα stories και εγώ, εντάξει, βγήκα επιτέλους έστω και για λίγο. Αλλά γενικά έβλεπα stories κάποιοι που ξενύχτησαν πάρα πολύ, παιδιά, σε πανηγύρια, σε κλαμπ. Γενικά ο κόσμος χθες, 15 Αυγούστου, το ζήσε. Από το πρωί φυσικά στην εκκλησία πήγαμε γεμάτη ημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζαν χθες, αλλά και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Βλέπω στο εορτολόγιο ο Αλκιβιάδης, ο Γεράσιμος, ο οποίος βέβαια γιορτάζει και άλλη μέρα. Σήμερα είναι του Οσίου Γερασίμου Νέου Ασκητού, Σεραφείμ Σταμάτης και Απόστολος, και αυτοί έχουν και άλλη γιορτή. Γενικά είναι κάποια ονόματα, παιδιά. Με μπερδεύουν πάρα πολύ. Γιορτάζουν 2 και 3 φορές το χρόνο, αναλόγως έτσι τον Άγιο. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όλους. Έτσι κι αλλιώς εμείς ψάχνουμε μία αφορμή πάντα, κάποιος να γιορτάζει για να κάνουμε ένα πάρτι. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πάρτι για την ακρίβεια εδώ στους 9, 5 και 1. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. 90, 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο.
0: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: κουρασμένα.
1: Καντάδα και απόνους στους 9, 5 και 1. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και έχουμε ακόμη να ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια, αλλά θέλω να σας αποκαλύψω ποια είναι τα 4 ζώδια που πάντα βρίσκουν λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Γιατί στη ζωή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που όλα όταν έτσι μοιάζουν να καταραίουν, απλώς αυτοί χαμογελούν, παίρνουν μια βαθιά ανάσα και βρίσκουν τη λύση, ακόμα και εκεί που μπορεί να λες εσύ δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, αυτά τα ζώδια τα οποία ξεχωρίζουν για αυτή την ικανότητα, είναι ψύχρεμοι, σκέφτονται καθαρά και βγαίνουν έτσι πάντα νικητές, είναι ο Εγώκερος, ο Παρθένος, ο Σκορπιός και ο Ταύρος. Οπότε καταλάβατε, αν έχετε κάποιο πρόβλημα, πρέπει να το λύσετε με τη βοήθειά τους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θα βοηθήσω πάντως μουσικά την κατάσταση τώρα. Φέρνω στον αέρα του Κοσμοράδιο Νατάσα Θεοδωρίδου, Έλα που φοβάμαι, και εσείς ανεβάστε την ένταση.

Ξελογιάστρα και η Βιαδά μου στο Κοσμοράδιο 95,1 είναι αφιερωμένο εξαιρετικά σε δύο αντράκια. Τον μικρό και τον μεγάλο της μόρφης. Παιδιά, τους αγαπάει πάρα πολύ. Εγώ θα στείλω ιδιαίτερα τα χαιρετίσματά μου στον μικρό το Χρήστο, το φίλο μου. Φιλιά πολλά πολλά, να περάσετε τέλεια στις διακοπές, να ξεκουραστείτε, να πάτε στη θάλασσα, να χαλαρώσετε έτσι στο σπίτι. Γι' αυτό, παιδιά, είναι οι διακοπές εξάλλου. Τι να λέμε τώρα. Σοφία Στεφανίδου, λοιπόν, στον αέρα της πόλης. Φιλιά πολλά στα παιδιά εκεί στη Χαλκιδική. Αλλά φιλιά πολλά θα στείλω και κάπου αλλού, πιο μακριά, παιδιά, στον Κώστα και στη Μαρία που μας ακούνε από την Κρήτη, παρακαλώ. Έτσι, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, ακούνε Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και σε πολύ λίγο φέρνω και φανταστικό διαγωνισμό με προσκλήσεις για τη συναυλία του Στέλιου Ρόκου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγα λεπτά θα σας πω πώς να πάρετε μέρος.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντροπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Μοναδικός και εξέχαστος Παντελής Παντελίδης, λιώμα σε γκρεμό και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό που σας υποσχέθηκα. Ο μοναδικός Στέλιος Ρόκος έρχεται για μια αποκλειστική συναυλία, φυσικά στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών, εκεί που θα γίνει ο χαμός την Τετάρτη 19 του μηνός, 9:30, θα περάσουμε φανταστικά. Έρχεται με πάθος και ενέργεια να ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Θα περάσουμε φανταστικά και νομίζω ακόμη πιο φανταστικά θα περάσετε κάποιοι που θα κερδίσετε τώρα διπλές προσκλήσεις για αυτή την συναυλία. Και το μόνο που έχετε να κάνετε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση είναι να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 γράφοντας τη λέξη Ρόκος και καλή τύχη.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δεν ήμουν εγώ, δεν το προσγειώνω που να είναι το ελικόπτερό μου, να ξέρετε παιδιά, έτσι.
3: Όχι, ήταν κανονικό ελικόπτερο, όχι από εκείνα που έπαιρνες από το πανηγύρι όταν ήσουν μικρός.
2: Κανονικά. Έχω που με πηγαίνουν, ξέρεις, όταν κάνω τα DJ set. Με παίρνουμε ελικόπτερο και με πηγαίνουν.
3: Λάλησε παιδιά, αυτό ήτανε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 35χρονη επιχειρηματίας για προμήθεια αλκοολούχων ποτών σε 7 ανήλικους στην περιοχή της Καλαμαριάς. Παγκόσμιο πρωτάθλημα ρομποτικής. Η φοιτητική ομάδα ρομποτικής RoboHeads του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην πανεπιστημιακή κατηγορία Alpine Bot του RoboRave. Ρωσία. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μαζική επίθεση ουκρανικών ντρόουν στη Μόσχα και τις γύρω περιοχές, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε οικίες και σιδηροδρομικό σταθμό, προκαλώντας και δασική πυρκαγιά. Μαρόκο. Συνελήφθησαν 111 μετανάστες που κατευθύνονταν προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Στις 9:30 ο Εμμανουήλ Καραλής θα αγωνιστεί στον τελικό του άλματος επί κοντό και στις 10:05 η Ελίνα Τζένκο στον τελικό του ακοντισμού. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα ακούσουμε μαζί πολλά ακόμη αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Τώρα όμως πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στους δρόμους της πόλης, όπου θα την κάνουμε και πάρα πολύ άνετα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα, ούτε για εσάς που ταξιδεύετε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη. Στην επιστροφή εκεί στη Μουδανιών δεν συναντάμε κανένα θέμα αυτή τη στιγμή. Όμως μποτιλιάρισμα υπάρχει στη Χαλκιδική στο πρώτο πόδι, συγκεκριμένα στο Πευκοχώρι. Αρκετή υπομονή σε όσους βρίσκεστε εκεί. Φαίνεται πως έχει γίνει και κάποιο ατύχημα. Οπότε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Σας υποσχέθηκα όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες, γι' αυτό έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης και Χρήστος Μάστορας, Χόρεψε στους 9, 5 και 1.

0: καινούργια και μοναδική Ελένη Φουρέιρα που ποτέ δεν θα ξεχάσω τη δεύτερη θέση της στην Eurovision. Αδική θα πω εγώ, πρώτη την ήθελα γιατί ήταν φοβερή. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου, ξέρετε είμαι κλασική Eurofan όλο το χρόνο. Ανυπομονώ για τη Eurovision, έχουμε ακόμη μέχρι το Μάιο, συγκεκριμένα πολλές μέρες μας μένουν, 268 για την ακρίβεια. Στο Μπουργκάς λοιπόν θα γίνει φέτος της Βουλγαρίας, εγώ ήθελα Σόφια γιατί είναι πιο κοντά, μισή διαδρομή, τώρα μέχρι εκεί έχουμε 8 ώρες. Αλλά τελικά δεν είναι το μόνο πρόβλημα αυτό. Το θέμα επίσης είναι, παιδιά, τα λεφτά λέει που ζητάνε για 8 μέρες για να μείνεις στο Μπουργκάς τις μέρες της Eurovision. Λέει όσα λεφτά θες για εκείνες τις μέρες, κανονικά τις θες για ένα χρόνο μπορείς να νοικιάσεις. Εκείνες τις μέρες λοιπόν που θα διεξάγεται η Eurovision στην πόλη αυτή, κατά μέσο όρο τα ξενοδοχεία θα έχουν γύρω στα 600 ευρώ το βράδυ. Οπότε εντάξει, καταλαβαίνετε, καλά θα τη δούμε και από την τηλεόραση και φέτος, δεν πειράζει. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Έρχονται τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια, γι' αυτό μένετε συντονισμένοι στους 9, 5 και 1.
1: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
1: Τίτλος.
5: Θα σου στέλνω φιλιά.

Τι ωραίο τραγούδι. Ό,τι και να είμαι και Γιώργος Σαμπάνης στο Κοσμορά 295,1. Να αφιερώσουμε βέβαια ένα άλλο τραγούδι θέλει. Εδώ η Αλεξάνδρα, το λογαριασμό της Καταρίνα Λιόλιου στη μητέρα της Αθηνά. Φυσικά θα το βάλουμε και αυτό αργότερα να ξέρεις. Φιλιά πολλά στα κορίτσια λοιπόν που είναι τώρα στο δρόμο και μας ακούνε, συντονισμένες εδώ στους 95,1. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θέλω να σας πω έτσι την καλησπέρα μου και ξαναλέω μέχρι καλησπέρα φτάνω, έτσι. Δεν λέω κανένα καλό χειμώνα που κάποιοι αρχίζετε σιγά σιγά να το λέτε. Όχι, δεν το λέμε αυτό μόλις τελειώσουν οι διακοπές. Εξάλλου για κάποιους συνεχίζονται για πολύ ακόμη, έτσι. Καλό χειμώνα, δέχομαι να το πούμε έτσι από Σεπτέμβρη ή και Οκτώβρη καλύτερα. Εντάξει, ακόμη έχουμε καλό καιρό, το λέει και η λέξη. Η εποχή είναι έτσι, οπότε είναι καιρός για ταξιδάκια. Προτείνω το Αιγαίο και μάλιστα δεν το προτείνω μόνο εγώ. Μας το προτείνει και η Άννα Βύση.

0: Τη γόκη μοναδική Νατάσα Θεοδωρίδου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Μία καλησπέρα θέλει να στείλει στη μαμά του τη Μαρία και ο Ευάγγελος. Θέλει μάλιστα να αφιερώσει και το Γλέντι, το τραγούδι αυτό, το πολύ ωραίο και ανεβαστικό που είναι και πολύ καλοκαιρινό, είναι η αλήθεια. Κοίτα, θα το βάλουμε και αυτό στη συνέχεια και γενικά όλα όσα εσείς ζητήσατε, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται τα καλύτερα τραγούδια στον αέρα της πόλης. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε άλλο ένα βράδυ Κυριακής. Κλείνουμε μαζί την εβδομάδα με τον καλύτερο, εννοείται, τρόπο. Φιλιά πολλά θέλω να στείλω σε όλους εσάς γενικά που στείλατε μηνύματα. Στη Δήμητρα, στην Αλεξάνδρα, στον Χάρη, στον Γιώργο, στον Σταύρο, στην Μαρία, στην άλλη Μαρία. Χρόνια σας πολλά και για χθες, κορίτσια. Φιλιά πολλά από όπου και αν μας ακούτε και ανεβάστε την ένταση γιατί έρχεται ένα υπέροχο τραγούδι. Αδιάβαστα μηνύματα και Αντώνης Ρέμος στους 9:51.
1: Καρδιά μου, την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

Διώξε την πίκρα και μοναδική Peggy Zina στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το υπέροχο βράδυ Κυριακής 16 του μηνός. Και κάπως έτσι θα σας μεταφέρω λίγο τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου σήμερα έχουν την National Tell a Joke Day. Είναι η μέρα δηλαδή που λες έτσι ένα ανέκδοτο. Το κάνουν έτσι ώστε να παρακινήσουν τον κόσμο να πει αυτά τα αστιάκια και να γελάσει. Και έχω διαβάσει πάρα πολλά τελευταία. Θα μοιραστώ μαζί σας αυτό το που λέει: τι πετάει πιο ψηλά από τον Peter Pan? Ο Peter Παραπάν. Εντάξει, δεν θα πω νομίζω άλλο γιατί θα το κάψουμε. Αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ανέκδοτα. Και αν έχετε κάποιο καλό, θέλω να μου το στείλετε αμέσως τώρα στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες και ανέκδοτα σε λίγο, γιατί όχι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έναν 33χρονο τουρίστα, ναι. Σίγουρα δεν ήσουν εσύ.
2: Όχι.
1: Τη Φυριπλάκα της Μήλου.
2: Τόσο μεγάλος, δεν.
1: Τόσο ναι. Μεγάλος, ναι, αυτό εννοούσα και εγώ. Στη Φυριπλάκα, ναι.
2: Α, δεν πήγες τώρα κυνηγό, ναι. Okay.
1: Έχει εκεί έναν βράχο 20 μέτρων. Mm-hmm. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου αυτός. Ναι, ναι. Ανέβηκε. Μαντέψτε. Δεν μπορούσε να κατέβει. Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού.
2: Πηδάς. Ποιο είναι εύκολο.
1: Πού να πηδείς κατά 20 μέτρα στα βράχια. Είσαι με τα καλά σου.
2: Όπως ανέβηκε, κατέβηκε.
1: Όταν ανέβαινες, δεν σε νοιάζαν τα βράχια από κάτω. Τώρα σε νοιάζουν. Γιατί θα πέσεις με το κεφάλι με τα γεια σας. Ό,τι και να έχει από κάτω, στα 20 μέτρα.
2: Ναι.
1: Δεν πηδάς και πολύ εύκολα.
2: Ναι.
1: Εσύ δηλαδή θα πηδούσες.
2: Άμα ήταν θάλασσα από κάτω και ήξερα ότι δεν έχει κανένα βράχο από κάτω.
1: Παρακαλείτε κάποιο παρακαλώ που έχει κάποια μέσα να στείλουμε το μάνο στη Μήλο. Να το στείλουμε να τον ανεβάσουμε. Να δούμε τι θα γίνει.
2: Φτάνει, δεν πάω, είπαμε ξανά στη Μήλο.
1: Α, έχεις χωρίσει και εκεί. Τέλεια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
3: Φέρτο. Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ακατέργαστης κάναβης από την Αλβανία προς την Τουρκία αξίας άνω των 700.000 ευρώ. Σαλαμίνα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8 νοσηλεύονται με εγκάβματα από την πυρκαγιά στα Περιστέρια. Ινδονησία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το νησί Φλόρες μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που στοίχισε τη ζωή σε 53 ανθρώπους. Κάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες κτίρια, κατολιστήσεις σε δρόμους και διακοπή της ηλεκτροδότησης, της υδροδότησης και των τηλεπικοινωνιών. Ευρωπαϊκό παρατζούντο στη Χαϊδελβέργη. Η Θεοδόρα Πασχαλίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο Κινεφέλ Βουρλούμι το χάλκινο στην κατηγορία κάτω των 70 κιλών. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Σε εξέλιξη είναι ο τελικός του ακοντισμού όπου αγωνίζεται και η Ελίνα Τζένκο. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Νίκος, Νίκος Γνωμόπουλος, με λίγα λόγια και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Φιλιά πολύ να στείλω στον Ευάγγελο που μας ακούει από τη Βέρεια. Φιλιά όμως και στην Ελευθερία. Είναι με το γιο της τον Πέτρο, 3 χρονών. Λέει, είναι στο αμάξι. Θέλουν να ακούσουν το λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου. Φυσικά θα παίξει και αυτό στη συνέχεια, παιδιά. Γενικά μου το έχετε ρωτήσει πολύ, το έχετε ζητήσει. Έπαιξε νωρίτερα. Θα το ξαναβάλουμε αφού θέλετε. Γενικά όλα τα τραγούδια που εσείς ζητάτε παίζουν στον αέρα εδώ στους 9, 5 και 1. Πάμε τώρα να κάνουμε και μία βόλτα στους δρόμους της πόλης. Άνετα θα την κάνουμε. Τις μόνες καθυστερήσεις που συναντάμε τις βρίσκουμε εκεί στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά, ενώ στη Χαλκιδική υπάρχει μποτιλιάρισμα στο Πευκοχώρι αυτή τη στιγμή. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και τώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες. Έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.

FM μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας στο Κοσμοράδιο 95,1. Το τραγούδι αυτό το λέω μήνες. Ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαίρι. Είναι άκρος έτσι καλοκαιρινό. Και μιας που μιλάμε για αυτή την εποχή, ξέρω ότι είστε πάρα πολύ σε διακοπές ακόμη. Φυσικά και να τις συνεχίσετε, γιατί ο καιρός όσο είναι καλός, είναι ό,τι καλύτερο να κάνετε τις διακοπές σας, όπως τις κάνει παιδιά και η Μαντόνα εδώ στην Ελλάδα. Βασικά αυτή έχει κάνει tour ολόκληρο. Μάθαμε στην αρχή ότι ήταν στην Κέρκυρα. Μετά κατηφόρησε, πήγε γενικά στην Ήπειρο. Τώρα λέει είναι στη Μονή Βαρλάμ των Μετεώρων. Ζήτησε πνευματικές συμβουλές από τον ηγούμενο. Έκανε μάλιστα τη βόλτα της μια χαρά. Φυσικά οι παπαράτσι βρίσκονται παντού, παιδιά. Δεν γλιτώνεις ούτε αν είσαι η Μαντόνα. Σε βρίσκουν παντού, έτσι. Μπράβο, κάνουν και οι διάσημοι τις διακοπές τους εδώ στην χώρα μας. Και φυσικά καλά κάνουν, γιατί έχουμε τα καλύτερα μέρη για το καλοκαίρι. Όχι, να το πενευτούμε, είναι η αλήθεια. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θα το πενευτώ εδώ στους 95 και 1. Έχουμε τα καλύτερα τραγούδια, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

Τίποτας, πάστε τα για Αναστασία στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα έσπασε παιδιά ο Απόστολος Χρήστου. Τι έκανε πάλι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης λοιπόν. Χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο και το αξίζουν πολλά πολλά μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Το παιδί έτσι έχει καταφέρει πάρα πολλά. Γενικά νομίζω ότι οι αθλητές μας ανεβαίνουν όλο και πιο ψηλά. Δεν ξέρω τι γίνεται, φτουφτούμε τους ματιάξω. Μένουμε λίγο στα αθλητικά γιατί γενικά υπάρχει μια ένταση στα ποδοσφαιρικά εκεί με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Υπέγραψε στην Dortmund. Όπως υπάρχουν θεματάκια τώρα στον ΠΑΟ και δεν αντέδρασαν πολύ καλά οι οπαδοί γενικά με διάφορα πράγματα έτσι που γίνονται στην ομάδα. Γι' αυτό και συνεχίζεται η κατάληψη που βρίσκεται στο γήπεδο της Τούμπας. Αύριο στις 8.30 θα συνεχιστεί εκεί στο στάδιο. Αυτά με τα αθλητικά. Νομίζω θέλετε να συνεχίσουμε μουσικά και εννοείται αυτό θα κάνουμε. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και φέρνω Μιχάλη Χατζηγιάννη όλα μαγικά εδώ στους 9.5 και 1.

0: αλήθεια τώρα και Έλενα Παπαρίζου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και ξέρω ότι πολλούς τώρα σας βρίσκω είτε σε διακοπές, είτε πήγατε, θα πάτε. Κάπως έτσι είναι αυτός ο καιρός, αυτός ο μήνας βασικά. Αν όμως ετοιμάζεστε τώρα να ταξιδέψετε, να ταξιδέψετε λοιπόν με πλοίο, υπάρχει ένα θέμα που μπορεί να δημιουργηθεί και αυτό είναι η λεγόμενη ναυτία κίνησης. Ζάλι, υδρότας, μετός, όλο αυτό που μπορεί να προκαλέσει σε πολλούς το πλοίο, όλη αυτή η διαδρομή έχει ένα κόλπο να την αποφύγεις. Κοιτάς, λέει, τον ορίζοντα. Πρέπει να υπάρχει οπτική επαφή με τον ορίζοντα ή με ένα μακρινό σταθερό σημείο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αυτό σε βοηθάει να μείνεις ήρεμος. Αντιθέτως, αν κοιτάς το κινητό, διαβάζεις ένα βιβλίο και έτσι δεν έχεις οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, τα μάτια μπορεί, λέει, να δίνουν στον εγκέφαλο την πληροφορία ότι παραμένεις σχετικά ακίνητος και αυτό σου δημιουργεί όλη αυτή την ναυτία. Φυσικά υπάρχουν, παιδιά, και τα χάπια για αυτό το θέμα. Τα παίρνεις πριν ξεκινήσεις το ταξίδι για να είσαι έτοιμος. Θέλει προσοχή και αυτό. Τι να κάνουμε, υπομονή. Το θέμα όμως είναι να φτάσεις στον προορισμό σου, έστω και αν έτσι με ζάλει λίγο το ταξίδι, και να περάσεις καταπληκτικά και να ξεκουραστείς. Εμείς τώρα ανεβαίνουμε μαζί με μοναδικό Σάκη Ρουβά που μας τραγουδάει «Σ' έχω ερωτευτεί».
1: Φασάρια, φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

0: με πει.
1: Είχα κάποτε μια αγάπη από τον μοναδικό και αξέχαστο Παντελή Παντελίδη στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σας έχω φανταστικό διαγωνισμό αμέσως τώρα. Πάρτε σιγά σιγά τα κινητά στα χέρια για να πάρετε μέρος και να κερδίσετε προσκλήσεις για τη συναυλία του Ακύλα 21 του μηνός στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Θα γίνει χαμός, τι ωραία περνάμε και εκεί στη Χαλκιδική, βρε παιδιά, με τις συναυλίες. Ο Ακύλας εννοείται έρχεται να μας ξεσηκώσει, έτσι με φώτα, μουσική, παλμό, στο κοινό να κάνει το χαμό του. Ακύλας Press Start Tour, λοιπόν, Παρασκευή 21 του μηνός στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Και για να πάρετε μέρος και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, το μόνο που έχετε να κάνετε αυτή τη στιγμή είναι να μπείτε στο Viber και να στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 τη λέξη Ακύλας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σας εύχομαι καλή τύχη.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή της ημέρας όταν είστε σε διακοπές? Αυτή είναι μάλλον, ωραία, καταλάβαμε.
2: Η Σόνια λέει: ο μεσημεριανός ύπνος είναι κάτι που δεν το έχω όλο το χρόνο.
1: Ωραία.
2: Ένας άλλος φίλος λέει: όλες.
1: Όλες.
2: Αχα.
1: Μία λίγο παραπάνω είπαμε, ρε παιδιά. Δεν είπαμε ότι δεν σας αρέσουν οι υπόλοιπες.
2: Η βραδινή βόλτα λέει εδώ πέρα μία φίλη. Και η Μαρία γράφει: το πρωινό ξύπνημα στο μπαλκόνι.
1: Α, είναι ωραία. Σας είπα, έχω καφεδάκι στο μπαλκόνι. Έχει ακόμα δροσιά.
3: Το ζευγάρι όταν πηγαίνει, α πούμε, κάτσε μωρό μου. Απόλαυσε λιγάκι το πρωινό σου έτσι στο μπαλκόνι.
1: Πάω εγώ λίγο μέσα.
3: Ναι, ναι, το βάζει
1: και την τηλεόραση δυνατά.
3: Τι λε, το συνδεματικό είναι πάνω να κάνω ένα ντουζάκι.
1: Α, ντουζάκι. Πρέπει να κάνει και ντουζάκι όμω μάνο, μετά μην βγει στεγνό.
3: Ναι, πρέπει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρία μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.

Ναι, μέχρι το τέλος του κόσμου και Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και κάπως έτσι ξεκινάμε την τέταρτη μας ώρα. Μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, εννοείται θα είμαστε εδώ στους 95,1. Είναι το κυριακάτικο ραντεβού μας και σας έχω μαζέψει έτσι πολλά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια για να κλείσουμε την εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα πάμε να κάνουμε και μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, γιατί θα την κάνουμε και πάρα πολύ άνετα. Δεν θα βρούμε κανένα μποτιλιάρισμα στη Θεσσαλονίκη, πολύ λίγες καθυστερήσεις και στη Χαλκιδική τώρα, έτσι, πολύ λίγες σε Πευκοχώρη και σε Καλυθέα. Πολύ χαλαρώσαν τα πράγματα, μου αρέσει αυτό. Φίλοι οδηγοί, οπότε κινείστε άφοβα παντού, φυσικά πάντα έτσι με προσοχή. Ενώ εμείς συνεχίζουμε μουσικά τώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου και αχ.

0: Σκάσε ένα φιλί και Νίκος Οικονομόπουλος, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το υπέροχο βράδυ Κυριακής. Υπέροχο από άποψη καιρού, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ ζέστη. Τώρα δηλαδή είμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, ενώ αύριο Δευτέρα θα φτάσουμε μέχρι 30, άντε 31. Εντάξει, μια χαρά, δεν κάνει τώρα τους καύσουνς εκείνους που κάναν κάποτε. Ωστόσο, επειδή θα έχει όλη τη μέρα ήλιο, εγώ θα το τονίσω, πρέπει να φοράμε γυαλιά, αντιλιακό και καπέλο πάντα. Φυσικά να πίνουμε και πολλά νεράκια, γενικά χυμούς, έτσι να ενυδατωνόμαστε. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες, έρχονται τα καλύτερα τραγούδια, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
2: Τίτλος:
1: Θα σου στέλνω φιλιά.

θέλω εγώ με σένα, μας τραγουδάει ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εσείς τι θέλετε? Σίγουρα θέλετε προσκλήσεις για τη συναυλία του Ακύλα στα Μουδανιά 21 του μηνός. Θα περάσουμε φανταστικά. Τρέχει λοιπόν διαγωνισμός και εσείς για να πάρετε μέρος και να πάρετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 γράφοντας τη λέξη Ακύλας. Διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για αυτή την υπέροχη συναυλία. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα σας φέρνω ένα καταπληκτικό τραγούδι έτσι στον αέρα, να ανεβούμε. Άμινα και Πέγγι Ζήνα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Όνειρο θα είναι ξανά από Θοδωρή Φέρη. Και δεν αρέσει μόνο σε μένα, αρέσει και στην Αγγελική που μας ακούει τώρα από τη Χαλκιδική. Τη στέλνω τα φιλιά μου. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και αν και σαν γενικά σου αρέσει ο Φέρης, είτε αυτό το τραγούδι είτε όλα του τα τραγούδια, να ξέρεις, θα εμφανιστεί live στο στάδιο Πόλωνα Καλαμαριάς. Έρχεται για μια φανταστική συναυλία, έτσι καλοκαιρινή, 26 Αυγούστου στις 9 η ώρα. Το περιμένουμε εδώ λοιπόν στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες. Φέρνω άλλη πολύ αγαπημένη, έτσι, τραγουδίστρια, και τη Γαρμπή και Χαμένα, και εσύ ανεβάζεις την ένταση.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Έχω έρωτα μαζί σου από ο Νίκο Μακρόπουλο και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζω να περάσατε τόσο τέλεια όσο πέρασα και εγώ. Εννοείται βέβαια, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή. Κλασικά 8 με 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε εδώ συντονισμένοι με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και φυσικά πολλά νέα από όλο τον κόσμο. Προς το παρόν λοιπόν σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πάω σε μια συναυλία που λέτε, έτσι, ναι. Και εκεί που έπαιζε η μπάντα, ξαφνικά σταματάει, τα μαζεύουν όλα βιαστικά και φεύγουν.
3: Γιατί?
2: Ποια μπάντα ήτανε?
3: Είναι η Go Band.
2: Η Iron Maiden.
4: Όχι. Όχι.
3: Καλό.
4: Σ' άρεσε εσένα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: μου.
1: Φίτου Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τι κάνεις.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο σεντόνι του ουρανού και το φως του δίληνου φεγγεί αρρωστιά ρηγού.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σας καλούν από εταιρείες δημοσίου. Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουμπέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα Max.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ποιος?
1: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.

0: Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθει?
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: ΖΑΦ.
1: Τίτλος.
0: Αύγουστος. Μίλησε.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ο Λάκης Γαβαλά. Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια μας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ότι Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο εγκέφαλος λέει ανταποκρίνεται στην προπόνηση με αρκετά παρόμοιο τρόπο που πηγαίνεις εσύ στο γυμναστήριο.
2: Ναι, αλλά το μυαλό αλλιώς γυμνάζεται, αλλιώς το σώμα.
1: Λοιπόν, όταν ζητάμε, λέει, από τον εγκέφαλο να ξεπεράσει τη ρουτίνα, αντί να λειτουργεί ασθενέχεια στον αυτόματο, κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα κάνεις κάθε μέρα.
2: Ναι, ωραία.
1: Του δίνεις νέα ερεθίσματα.
2: Άρα να πηγαίνεις από ένα διαφορετικό δρόμο από ό,τι πηγαίνεις συνήθως στο σπίτι, στη δουλειά.
1: Σκέψου ότι περπατάς καθημερινά ακριβώς την ίδια διαδρομή, ας πούμε, ναι. Έτσι. Πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά ο εγκέφαλος να αποσυνδέεται από αυτήν τη ρουτίνα.
2: Ναι, παιδί μου, τεμπελιάζει. Ωραία, Μάνο, σήμερα θα πας στο σπίτι σου μέσω ευόσμου, χωρίς να βάλεις το GPS.
1: Κατάλαβα. Θα με βρείτε στη Σόφια.
2: Στους ευζώνους του.
1: Σαν Ντάνσκι, σε λίγο. Σίγουρα.
2: Στα σύνορα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις